Κάτω από συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση. Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα ισχυρή, προκαλώντας την ανατροπή του ασθενοφόρου και την άμεση κινητοποίηση των αρχών. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας με 3 οχήματα, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τον απεγκλωβισμό των επιβενόντων. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, οι πυροσβέστες ανέσυραν, χωρίς τις αισθήσεις του, τον ασθενή που μεταφερόταν με το ασθενοφόρο. Ο ασθενής είχε υποστεί ανακοπή και κατέληξε, ενώ κατά τη διάρκεια του συμβάντος, ο ένας από τους διασώστες έκανε κάρπο στον ασθενή. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται έρευνες των αστυνομικών αρχών μετά τον εντοπισμό μιας σωρού γυναίκας μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλειμμένο κτίριο κοντά στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκονται η ταυτοποίηση της γυναίκας και η εξακρίβωση των συνθήκων του θανάτου της. Με 5 βασικά σενάρια παρεμβάσεων και 2 πρόσθετες δεξαμενές δημοσιονομικού χώρου, προετοιμάζεται η κυβέρνηση για τις εξαγγελίες της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, με το τελικό ύψος του πακέτου να παραμένει ανοιχτό και να εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από την εξέλιξη της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Το Οικονομικό Επιτελείο διαθέτει αυτή τη στιγμή μια αρχική μαγιά της τάξης του 1,5 δισεκατομμυρίου ευρώ για νέες παρεμβάσεις το 2027. Ωστόσο, το ποσό θα μπορούσε υπό προϋποθέσεις δεν προσεγγίζει ακόμα και τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ. 16 χρόνια μετά την Νότιο Αφρική, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, η Ισπανία στέφθηκε παγκόσμια πρωταθλήτρια για δεύτερη φορά στην ιστορία της. Το 2010 ήταν ο Άντρες Ινιέστα στον τελικό με την Ολλανδία, που είχε λυτρώσει τη Ρόχα στο 116 της παράτασης, ενώ σήμερα τα ξημερώματα πήρε τη σκυτάλη ο Φεραν Τόρες στο 106 του επιπλέον χρόνου για να στείλει την ομάδα του στην κορυφή του κόσμου με 1-0 επί της Αργεντινής. Στα πλαίσια του θερινού φεστιβάλ Μιλοποτάμου 2026, σήμερα Δευτέρα θα πραγματοποιηθεί στο Πάνορμο στις 9 το βράδυ η θεατρική παράσταση «Το Ασπαράχι» από το Θέατρο Κρήτης. Επίσης, αύριο Τρίτη στην Κράνα στις 9 το βράδυ θα γίνει προβολή ταινίας. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αρχαίας Ελεύθερνας διοργανώνει σήμερα Δευτέρα 20 Ιουλίου εορτή του προφήτη Ηλία, πανηγύρι με τον Δημήτρη και τον Μιχάλη Κουνάλη. Στη Φορτέτζα Ρεθύμνου σήμερα στις 9 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί συναυλία με τον Σοκράτη Μάλαμα και την Ιουλία Καραπατάκη. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και τη θερμοκρασία ανακυμαίνεται μεταξύ 28 και 34 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τρίτη ο καιρός αναμένεται έθριος, με θερμοκρασία ανακυμαίνεται μεταξύ 25 και 36 βαθμών Κελσίου και αν θα πνέουν από βόρειες δυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σήμερα Δευτέρα 20 Ιουλίου 2026, ημέρα εορτής του προφήτη Ηλία. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Νέο δελτίο ειδήσεων στις 10 το πρωί.

Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Μπάσω, μη αμπιθιώνες φουέγω. Νούγκα φρακάσω. No unlimited, το δολό αράσω. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω.

Σκάλος FM. Ραδιόφωνο ανατολικά του Ρεθύμνου. Η ώρα είναι 4. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Αυξημένος θα είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα Δευτέρα σε περιοχές της Κρήτης, σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Στην κατηγορία κινδύνου 3, όπου αντιστοιχεί σε υψηλό κίνδυνο, περιλαμβάνονται το Ρέθυμνο, το Ηράκλειο και το Λασίθι. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην Ήπεθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το καύσιμο ξηρών χόρτων και κλαδιών, ή υπολοιμάτων καθαρισμού, ή χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίωνα, συσκευές συγκόλησης, η χρήση πέτριων ψισταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρήψη αναμένων τσιγάρων και άλλα. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου απαγορεύεται η καύση των αγρών. Την οριακή κατάσταση που επικρατεί στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Ρεθύμνου αναδεικνύει με ανακοινωσή της η Ανοσογιατρονέση Ρεθύμνου, καταγγέλλοντας ότι η μονάδα λειτουργεί πλέον με μόλις 3 ειδικευμένους γιατρούς, αριθμός που όπως επισημαίνει δεν επαρκεί για την ασφαλή λειτουργία των 7 κλινών. Ένα σοβαρό περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων ερευνούν οι αστυνομικές αρχές στο Ηράκλειο μετά τον άγριο ξυλοδαρμό μιας 15χρονης μαθήτριας, η οποία κατέληξε στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με πληροφορίες από την αστυνομία, η 15χρονη είχε δώσει ραντεβού με δύο κοπέλες ηλικίας 14 και 16 ετών προκειμένου να λύσουν προσωπικές διαφορές. Ωστόσο, κατά τη συνάντηση, η ανήλικη δέχτηκε γροθιά στο κεφάλι, με αποτέλεσμα λίγη ώρα αργότερα να αισθανθεί αδιαθεσία. Η μαθήτρια μετέβη στο Παγνείο που εξετάστηκε από τους γιατρούς. Το περιστατικό κρίθηκε σοβαρό και το νοσοκομείο ενημέρωσε άμεσα την αστυνομία, η οποία ξεκίνησε έρευνα για την υπόθεση. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, μια τρίτη 15χρονη δεν συμμετείχε στην επίθεση, αλλά βιντεοσκοπούσε το περιστατικό με το κινητό της τηλέφωνο, ενώ στο σημείο βρισκόταν και άλλοι ανήλικοι. Τρεις διαφορετικές επιχειρήσεις διάσωσης μεταναστών πραγματοποιήθηκαν χθες Κυριακή σε θαλάσσιες περιοχές νότια της Κρήτης, με τις λιμενικές αρχές να προχωρούν στη διάσωση συνολικά 159 αλλοδαπών, ενώ παράλληλα συνελήφθη ένας 16χρονος, ο οποίος φέρεται να είχε ρόλο διακινητή. Τραγική κατάληξη είχε σοβαρό τροχείο που σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες χθες Κυριακή στη λεωφόρο Μουρνιών στα Χανιά, όταν ασθενοφόρο, το οποίο μετέφερε ασθενή προς το νοσοκομείο, συγκρούστηκε με επιβατικό όχημα, κάτω από συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση. Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα ισχυρή, προκαλώντας την ανατροπή του ασθενοφόρου και την άμεση κινητοποίηση των αρχών. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας με 3 οχήματα, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τον απεγκλωβισμό των επιβενόντων. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, οι πυροσβέστες ανέσυραν, χωρίς τις αισθήσεις του, τον ασθενή που μεταφερόταν με το ασθενοφόρο. Ο ασθενής είχε υποστεί ανακοπή και κατέληξε, ενώ κατά τη διάρκεια του συμβάντος, ο ένας από τους διασώστες έκανε κάρπα στον ασθενή. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται έρευνες των αστυνομικών αρχών μετά τον εντοπισμό μιας ορού γυναίκας μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλειμμένο κτίριο κοντά στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκονται η ταυτοποίηση της γυναίκας και η εξακρίβωση των συνθήκων του θανάτου της. Με 5 βασικά σενάρια παρεμβάσεων και 2 πρόσθετες δεξαμενές δημοσιονομικού χώρου, προετοιμάζεται η κυβέρνηση για τις εξαγγελίες της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, με το τελικό ύψος του πακέτου να παραμένει ανοιχτό και να εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από την εξέλιξη της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Το Οικονομικό Επιτελείο διαθέτει αυτή τη στιγμή μια αρχική μαγιά της τάξης του 1,5 δισεκατομμυρίου ευρώ για νέες παρεμβάσεις το 2027. Ωστόσο, το ποσό θα μπορούσε υπό προϋποθέσεις δεν προσεγγίζει ακόμα και τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ. 16 χρόνια μετά την Νότιο Αφρική, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, η Ισπανία στέφθηκε παγκόσμια πρωταθλήτρια για δεύτερη φορά στην ιστορία της. Το 2010 ήταν ο Άντρες Ινιέστα στον τελικό με την Ολλανδία, που είχε λυτρώσει τη Ρόχα στο 116 της παράτασης, ενώ σήμερα τα ξημερώματα πήρε τη σκυτάλη ο Φεραν Τόρες στο 106 του επιπλέον χρόνου για να στείλει την ομάδα του στην κορυφή του κόσμου με 1-0 επί της Αργεντινής. Στα πλαίσια του θερινού φεστιβάλ Μιλοποτάμου 2026, σήμερα Δευτέρα θα πραγματοποιηθεί στο Πάνερμο στις 9 το βράδυ η θεατρική παράσταση «Το Ασπαράχι» από το Θέατρο Κρήτης. Επίσης, αύριο Τρίτη στην Κράνα στις 9 το βράδυ θα γίνει προβολή ταινίας. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αρχαίας Ελεύθερνας διοργανώνει σήμερα Δευτέρα 20 Ιουλίου εορτή του προφήτη Ηλία, πανηγύρι με τον Δημήτρη και τον Μιχάλη Κουνάλη. Στη Φορτέτζα Ρεθύμνου σήμερα στις 9 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί συναυλία με τον Σοκράτη Μάλαμα και την Ιουλία Καραπατάκη.
Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθινο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους δαπνεών από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 28 και 34 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τρίτη ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 25 και 36 βαθμών Κελσίου και άνεμα πνέων από βόρειες δυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σήμερα Δευτέρα 20 Ιουλίου 2026, ημέρα εορτής του προφήτη Ηλία. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Νέο δελτίο ειδήσεων στις 10 το πρωί.

0: Σκάλος FM. Ραδιόφωνο ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 5. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Αυξημένος θα είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα Δευτέρα σε περιοχές της Κρήτης, σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Στην κατηγορία κινδύνου 3, όπου αντιστοιχεί σε υψηλό κίνδυνο, περιλαμβάνονται το Ρέθυμνο, το Ηράκλειο και το Λασίθι. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξηρών χόρτων και κλαδιών, η υπολοιμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίωνα, συσκευές συγκόλησης, η χρήση πέτριων ψισταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρήψη αναμένων τσιγάρων και άλλα. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου απαγορεύεται η κάψη των αγρών. Την οριακή κατάσταση που επικρατεί στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Ρεθύμνου αναδεικνύει με ανακοινωσή της η Ανοσογιατρονές Ρεθύμνου, καταγγέλλοντας ότι η μονάδα λειτουργεί πλέον με μόλις 3 ειδικευμένους γιατρούς, αριθμός που όπως επισημαίνει δεν επαρκεί για την ασφαλή λειτουργία των 7 κλινών. Ένα σοβαρό περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων ερευνούν οι αστυνομικές αρχές στο Ηράκλειο μετά τον άγριο ξυλοδαρμό μιας 15χρονης μαθήτριας, η οποία κατέληξε στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με πληροφορίες από την αστυνομία, η 15χρονη είχε δώσει ραντεβού με δύο κοπέλες ηλικίας 14 και 16 ετών, προκειμένου να λύσουν προσωπικές διαφορές. Ωστόσο, κατά τη συνάντηση, η ανήλικη δέχτηκε γροθιά στο κεφάλι, με αποτέλεσμα λίγη ώρα αργότερα να αισθανθεί αδιαθεσία. Η μαθήτρια μετέβη στο Παγνείο που εξετάστηκε από τους γιατρούς. Το περιστατικό κρίθηκε σοβαρό και το νοσοκομείο ενημέρωσε άμεσα την αστυνομία, η οποία ξεκίνησε έρευνα για την υπόθεση. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, μια τρίτη 15χρονη δεν συμμετείχε στην επίθεση, αλλά βιντεοσκοπούσε το περιστατικό με το κινητό της τηλέφωνο, ενώ στο σημείο βρισκόταν και άλλοι ανήλικοι. Τρεις διαφορετικές επιχειρήσεις διάσωσης μεταναστών πραγματοποιήθηκαν χθες Κυριακή σε θαλάσσιες περιοχές νότια της Κρήτης, με τις λιμενικές αρχές να προχωρούν στη διάσωση συνολικά 159 αλλοδαπών, ενώ παράλληλα συνελήφθη ένας 16χρονος, ο οποίος φέρεται να είχε ρόλο διακινητή. Τραγική κατάληξη είχε σοβαρό τροχείο που σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες χθες Κυριακή στη λεωφόρο Μουρνιών στα Χανιά, όταν ασθενοφόρο, το οποίο μετέφερε ασθενή προς το νοσοκομείο, συγκρούστηκε με επιβατικό όχημα, κάτω από συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση. Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα ισχυρή, προκαλώντας την ανατροπή του ασθενοφόρου και την άμεση κινητοποίηση των αρχών. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας με 3 οχήματα, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τον απεγκλωβισμό των επιβενόντων. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, οι πυροσβέστες ανέσυραν, χωρίς τις αισθήσεις του, τον ασθενή που μεταφερόταν με το ασθενοφόρο. Ο ασθενής είχε υποστεί ανακοπή και κατέληξε, ενώ κατά τη διάρκεια του συμβάντος, ο ένας από τους διασώστες έκανε κάρπα στον ασθενή. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται έρευνες των αστυνομικών αρχών μετά τον εντοπισμό μιας σωρού γυναίκας μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλειμμένο κτίριο κοντά στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκονται η ταυτοποίηση της γυναίκας και η εξακρίβωση των συνθήκων του θανάτου της. Με 5 βασικά σενάρια παρεμβάσεων και 2 πρόσθετες δεξαμενές δημοσιονομικού χώρου, προετοιμάζεται η κυβέρνηση για τις εξαγγελίες της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, με το τελικό ύψος του πακέτου να παραμένει ανοιχτό και να εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από την εξέλιξη της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Το οικονομικό επιτελείο διαθέτει αυτή τη στιγμή μια αρχική μαγιά της τάξης του 1,5 δισεκατομμυρίου ευρώ για νέες παρεμβάσεις το 2027. Ωστόσο, το ποσό θα μπορούσε υπό προϋποθέσεις δεν προσεγγίζει ακόμα και τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ. 16 χρόνια μετά την Νότιο Αφρική, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, η Ισπανία στέφθηκε παγκόσμια πρωταθλήτρια για δεύτερη φορά στην ιστορία της. Το 2010 ήταν ο Άντρες Ινιέστα στον τελικό με την Ολλανδία, που είχε λυτρώσει τη Ρόχα στο 116 της παράτασης, ενώ σήμερα τα ξημερώματα πήρε τη σκυτάλη ο Φεραν Τόρες στο 106 του επιπλέον χρόνου για να στείλει την ομάδα του στην κορυφή του κόσμου με 1-0 επί της Αργεντινής. Στα πλαίσια του Θερινού Φεστιβάλ Μιλοποτάμου 2026, σήμερα Δευτέρα θα πραγματοποιηθεί στο Πάνορμο στις 9 το βράδυ η θεατρική παράσταση «Το Ασπαράχι» από το Θέατρο Κρήτης. Επίσης, αύριο Τρίτη στην Κράνα στις 9 το βράδυ θα γίνει προβολή ταινίας. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αρχαίας Ελεύθερνας διοργανώνει σήμερα Δευτέρα 20 Ιουλίου εορτή του προφήτη Ηλία, πανηγύρι με τον Δημήτρη και τον Μιχάλη Κουνάλη. Στη Φορτέτζα Ρεθύμνου σήμερα στις 9 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί συναυλία με τον Σοκράτη Μάλαμα και την Ιουλία Καραπατάκη. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 28 και 34 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τρίτη ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 25 και 36 βαθμών Κελσίου και αν θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλο σε θέμα 88,6. Σήμερα Δευτέρα 20 Ιουλίου 2026, ημέρα εορτής του προφήτη Ηλία. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλο FM 88,6. Νέο δελτίο ειδήσεων στις 10 το πρωί.

mucha copsa. Φεγγάρι μου και κόψε ένα ματσάκι για σε μια, να τσίτα πάσα κόψε. Στον ερωτά μου μάρτυρα, στον ερωτά μου μάρτυρα, φεγγάρι μου σε βάνω. Φεγγάρι μου σε βάνω που με φορείς κάθε βραδιά για χάρη τσίτα κάνω.

Ιταλός FM. Ραδιόφωνο ανατολικά του Ρεθύμνου.

0: Άλλος FM 88,6. Ο σταθμός του Μελοποτάμου. Ο δικός μας σταθμός. Η ώρα είναι 6. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Αυξημένο θα είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα Δευτέρα σε περιοχές της Κρήτης, σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Στην κατηγορία κινδύνου 3, όπου αντιστοιχεί σε υψηλό κίνδυνο, περιλαμβάνονται το Ρέθυμνο, το Ηράκλειο και το Λασίθι. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην Ήπεθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξηρών χόρτων και κλαδιών, ή υπολοιμάτων καθαρισμού, ή χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίωνα, συσκευές συγκόλησης, η χρήση πέτριων ψισταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρήψη αναμένων τσιγάρων και άλλα. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου απαγορεύεται η καύση των αγρών. Την οριακή κατάσταση που επικρατεί στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Ρεθύμνου αναδεικνύει με ανακοινωσή της η νοσηγιατρών ΕΣΥ Ρεθύμνου, καταγγέλλοντας ότι η μονάδα λειτουργεί πλέον με μόλις 3 ειδικευμένους γιατρούς, αριθμός που όπως επισημαίνει δεν επαρκεί για την ασφαλή λειτουργία των 7 κλινών. Ένα σοβαρό περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων ερευνούν οι αστυνομικές αρχές στο Ηράκλειο μετά τον άγριο ξυλοδαρμό μιας 15χρονης μαθήτριας, η οποία κατέληξε στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με πληροφορίες από την αστυνομία, η 15χρονη είχε δώσει ραντεβού με δύο κοπέλες ηλικίας 14 και 16 ετών, προκειμένου να λύσουν προσωπικές διαφορές. Ωστόσο, κατά τη συνάντηση, η ανήλικη δέχτηκε γροθιά στο κεφάλι, με αποτέλεσμα λίγη ώρα αργότερα να αισθανθεί αδιαθεσία. Η μαθήτρια μετέβη στο Παγνείο που εξετάστηκε από τους γιατρούς. Το περιστατικό κρίθηκε σοβαρό και το νοσοκομείο ενημέρωσε άμεσα την αστυνομία, η οποία ξεκίνησε έρευνα για την υπόθεση. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, μία τρίτη 15χρονη δεν συμμετείχε στην επίθεση, αλλά βιντεοσκοπούσε το περιστατικό με το κινητό της τηλέφωνο, ενώ στο σημείο βρισκόταν και άλλοι ανήλικοι. Τρεις διαφορετικές επιχειρήσεις διάσωσης μεταναστών πραγματοποιήθηκαν χθες Κυριακή σε θαλασσιές περιοχές νότια της Κρήτης, με τις λιμενικές αρχές να προχωρούν στη διάσωση συνολικά 159 αλλοδαπών, ενώ παράλληλα συνελήφθη ένας 16χρονος, ο οποίος φέρεται να είχε ρόλο διακινητή. Τραγική κατάληξη είχε σοβαρό τροχείο που σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες χθες Κυριακή στη λεωφόρο Μουριών στα Χανιά, όταν ασθενοφόρο, το οποίο μετέφερε ασθενή προς το νοσοκομείο, συγκρούστηκε με επιβατικό όχημα, κάτω από συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση. Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα ισχυρή, προκαλώντας την ανατροπή του ασθενοφόρου και την άμεση κινητοποίηση των αρχών. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας με 3 οχήματα, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τον απεγκλωβισμό των επιβενόντων. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, οι πυροσβέστες ανέσυραν, χωρίς τις αισθήσεις του, τον ασθενή που μεταφερόταν με το ασθενοφόρο. Ο ασθενής είχε υποστεί ανακοπή και κατέληξε, ενώ κατά τη διάρκεια του συμβάντος, ο ένας από τους διασώστες έκανε κάρπο στον ασθενή. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται έρευνες των αστυνομικών αρχών μετά τον εντοπισμό μιας σωρού γυναίκας μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλειμμένο κτίριο κοντά στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκονται η ταυτοποίηση της γυναίκας και η εξακρίβωση των συνθήκων του θανάτου της. Με 5 βασικά σενάρια παρεμβάσεων και 2 πρόσθετες δεξαμενές δημοσιονομικού χώρου, προετοιμάζεται η κυβέρνηση για τις εξαγγελίες της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, με το τελικό ύψος του πακέτου να παραμένει ανοιχτό και να εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από την εξέλιξη της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Το οικονομικό επιτελείο διαθέτει αυτή τη στιγμή μια αρχική μαγιά της τάξης του 1,5 δισεκατομμυρίου ευρώ για νέες παρεμβάσεις το 2027. Ωστόσο, το ποσό θα μπορούσε υπό προϋποθέσεις δεν προσεγγίζει ακόμα και τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ. 16 χρόνια μετά την Νότιο Αφρική, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, η Ισπανία στέφθηκε παγκόσμια πρωταθλήτρια για δεύτερη φορά στην ιστορία της. Το 2010 ήταν ο Άντρες Ινιέστα στον τελικό με την Ολλανδία, που είχε λυτρώσει τη Ρόχα στο 116 της παράτασης, ενώ σήμερα τα ξημερώματα πήρε τη σκυτάλη ο Φεραν Τόρες στο 106 του επιπλέον χρόνου για να στείλει την ομάδα του στην κορυφή του κόσμου με 1-0 επί της Αργεντινής. Στα πλαίσια του θερινού φεστιβάλ Μελοποτάμου 2026, σήμερα Δευτέρα θα πραγματοποιηθεί στο Πάνορμο στις 9 το βράδυ η θεατρική παράσταση «Το Ασπαράχι» από το Θέατρο Κρήτης. Επίσης, αύριο Τρίτη στην Κράνα στις 9 το βράδυ θα γίνει προβολή ταινίας. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αρχαίας Ελεύθερνας διοργανώνει σήμερα Δευτέρα 20 Ιουλίου εορτή του προφήτη Ηλία, πανηγύρι με τον Δημήτρη και τον Μιχάλη Κουνάλη. Στη Φορτέτζα Ρεθύμνου σήμερα στις 9 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί συναυλία με τον Σοκράτη Μάλαμα και την Ιουλία Καραπατάκη. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 28 και 34 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τρίτη ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 25 και 36 βαθμών Κελσίου και αν θα πνέουν από βόρειες δυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλο σε θέμα 88,6. Σήμερα Δευτέρα 20 Ιουλίου 2026, ημέρα εορτής του προφήτη Ηλία. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Νέο δελτίο ειδήσεων στις 10 το πρωί.
1: Λέμε τσάω στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
2: Τσάω, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
1: Δοκίμασε λαχταριστά σνακς, σφολιάτες και πεντανόστιμα σάντουιτς.
2: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
1: Τσάω καφέ, snack and more. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Ηρακλείου, σε Ελατζιμάς.
2: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.

μέσα στα μάτια σου που τα χωρανώ. Κλείσε

0: παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 7. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Αυξημένο θα είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα Δευτέρα σε περιοχές της Κρήτης, σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Στην κατηγορία κινδύνου 3, όπου αντιστοιχεί σε υψηλό κίνδυνο, περιλαμβάνονται το Ρέθυμνο, το Ηράκλειο και το Λασίθι. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην Ήπεθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξηρών χόρτων και κλαδιών, ή υπολοιμάτων καθαρισμού, ή χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίωνα, συσκευές συγκόλησης, η χρήση πέθριων ψισταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρήψη αναμένων τσιγάρων και άλλα. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου απαγορεύεται η καύση των αγρών. Την οριακή κατάσταση που επικρατεί στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Ρεθύμνου αναδεικνύει με ανακοινωσή της η Ανοσογιατρονές Ρεθύμνου, καταγγέλλοντας ότι η μονάδα λειτουργεί πλέον με μόλις 3 ειδικευμένους γιατρούς, αριθμός που όπως επισημαίνει δεν επαρκεί για την ασφαλή λειτουργία των 7 κλινών. Ένα σοβαρό περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων ερευνούν οι αστυνομικές αρχές στο Ηράκλειο μετά τον άγριο ξυλοδαρμό μιας 15χρονης μαθήτριας, η οποία κατέληξε στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με πληροφορίες από την αστυνομία, η 15χρονη είχε δώσει ραντεβού με δύο κοπέλες ηλικίας 14 και 16 ετών προκειμένου να λύσουν προσωπικές διαφορές. Ωστόσο, κατά τη συνάντηση, η ανήλικη δέχτηκε γροθιά στο κεφάλι, με αποτέλεσμα λίγη ώρα αργότερα να αισθανθεί αδιαθεσία. Η μαθήτρια μετέβη στο Παγνείο που εξετάστηκε από τους γιατρούς. Το περιστατικό κρίθηκε σοβαρό και το νοσοκομείο ενημέρωσε άμεσα την αστυνομία, η οποία ξεκίνησε έρευνα για την υπόθεση. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, μια τρίτη 15χρονη δεν συμμετείχε στην επίθεση, αλλά βιντεοσκοπούσε το περιστατικό με το κινητό της τηλέφωνο, ενώ στο σημείο βρισκόταν και άλλοι ανήλικοι. Τρεις διαφορετικές επιχειρήσεις διάσωσης μεταναστών πραγματοποιήθηκαν χθες Κυριακή σε θαλασσιές περιοχές νότια της Κρήτης, με τις λιμενικές αρχές να προχωρούν στη διάσωση συνολικά 159 αλλοδαπών, ενώ παράλληλα συνελήφθη ένας 16χρονος, ο οποίος φέρεται να είχε ρόλο διακινητή. Τραγική κατάληξη είχε σοβαρό τροχείο που σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες χθες Κυριακή στη λεωφόρο Μουρνιών στα Χανιά, όταν ασθενοφόρο, το οποίο μετέφερε ασθενή προς το νοσοκομείο, συγκρούστηκε με επιβατικό όχημα, κάτω από συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση. Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα ισχυρή, προκαλώντας την ανατροπή του ασθενοφόρου και την άμεση κινητοποίηση των αρχών. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας με 3 οχήματα, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τον απεγκλωβισμό των επιβενόντων. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, οι πυροσβέστες ανέσυραν, χωρίς τις αισθήσεις του, τον ασθενή που μεταφερόταν με το ασθενοφόρο. Ο ασθενής είχε υποστεί ανακοπή και κατέληξε, ενώ κατά τη διάρκεια του συμβάντος, ο ένας από τους διασώστες έκανε κάρπα στον ασθενή. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται έρευνες των αστυνομικών αρχών μετά τον εντοπισμό μιας σωρού γυναίκας μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλειμμένο κτίριο κοντά στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκονται η ταυτοποίηση της γυναίκας και η εξακρίβωση των συνθήκων του θανάτου της. Με 5 βασικά σενάρια παρεμβάσεων και 2 πρόσθετες δεξαμενές δημοσιονομικού χώρου, προετοιμάζεται η κυβέρνηση για τις εξαγγελίες της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, με το τελικό ύψος του πακέτου να παραμένει ανοιχτό και να εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από την εξέλιξη της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Το Οικονομικό Επιτελείο διαθέτει αυτή τη στιγμή μια αρχική μαγιά της τάξης του 1,5 δισεκατομμυρίου ευρώ για νέες παρεμβάσεις το 2027. Ωστόσο, το ποσό θα μπορούσε υπό προϋποθέσεις δεν προσεγγίζει ακόμα και τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ. 16 χρόνια μετά την Νότιο Αφρική, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, η Ισπανία στέφθηκε παγκόσμια πρωταθλήτρια για δεύτερη φορά στην ιστορία της. Το 2010 ήταν ο Άντρες Ινιέστα στον τελικό με την Ολλανδία, που είχε λυτρώσει τη Ρόχα στο 116 της παράτασης, ενώ σήμερα τα ξημερώματα πήρε τη σκυτάλη ο Φεραν Τόρες στο 106 του επιπλέον χρόνου για να στείλει την ομάδα του στην κορυφή του κόσμου με 1-0 επί της Αργεντινής. Στα πλαίσια του Θερινού Φεστιβάλ Μιλοποτάμου 2026, σήμερα Δευτέρα θα πραγματοποιηθεί στο Πάνορμο στις 9 το βράδυ η θεατρική παράσταση «Το Ασπαράχι» από το Θέατρο Κρήτης. Επίσης, αύριο Τρίτη στην Γκράνα στις 9 το βράδυ θα γίνει προβολή ταινίας. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αρχαίας Ελεύθερνας διοργανώνει σήμερα Δευτέρα 20 Ιουλίου εορτή του προφήτη Ηλία, πανηγύρι με τον Δημήτρη και τον Μιχάλη Κουνάλη. Στη Φορτέτζα Ρεθύμνου σήμερα στις 9 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί συναυλία με τον Σοκράτη Μάλαμα και την Ιουλία Καραπατάκη. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους δαπνών από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 28 και 34 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τρίτη ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 25 και 36 βαθμών Κελσίου και άνεμοι δαπνών από βόρειες δυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλο FM 88,6. Σήμερα Δευτέρα 20 Ιουλίου 2026, ημέρα εορτής του προφήτη Ηλία. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Νέο δελτίο ειδήσεων στις 10 το πρωί.
3: Έμαθες τα νέα? Το κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα άνοιξε ξανά.
4: Ναι, το έμαθα. Μάλιστα, επέστρεψε πιο δυναμικά από ποτέ. Με διαλεγμένα προϊόντα και υπηρεσία delivery.
3: Ποιότητα και εξυπηρέτηση μαζί δηλαδή.
4: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Επιστρέψαμε και σας περιμένουμε με φρέσκα κρέατα όλων των ειδών, καθώς και αρνιά και κατσίκια δικής μας παραγωγής.
3: Ακόμη θα βρεις κρεατοσκευάσματα όπως μπιφτέκια και χειροποίητα σουβλάκια, καθώς και εκλεκτό κρασί και τυροκομικά.
4: Με ένα τηλέφωνο στο 694-293-6840 έρχεται η παραγγελία σου κατευθείαν στην πόρτα σου.
3: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Παραπλεύρος της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου.
4: Μια δοκιμή θα σας πείσει για την ποιότητα των προϊόντων μας.
5: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρέθυμνο Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
2: Τώρα νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρέθυμνο Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
2: Έχεις προγραμματίσει γάμο, βάφτιση ή άλλη κοινωνική εκδήλωση και προβληματίζεσαι για το κόψιμο των κρεάτων? Υπάρχει λύση. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης. Με επαγγελματισμό, εμπειρία και συνέπεια, κόβουμε το κρέας για κάθε μικρή ή μεγάλη κοινωνική σας εκδήλωση. Τώρα διαθέτουμε προσεγγίαση, φορτηγό, ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής σας εκδήλωσης, καθώς και φορτηγό για μεταφορά ζώντων ζώων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-239-217. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης και για το κόψιμο των κρεάτων, ξέχνιασες.
6: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
7: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
6: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
7: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
6: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
8: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
9: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
8: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
2: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
8: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο Πέραμα.
9: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
7: Πω, τι πράγμα είναι αυτές οι γυναίκες. Τι έπαθες, τι να πάθω. Η δικιά μου ήταν 2 ώρες στο τηλέφωνο και μπλα μπλα μπλα κουτσομπόλευε με την κολλητή της.
10: Και η δικιά μου τα ίδια κάνει.
7: Ας πω, όπου και να πάει κανείς είναι γεμάτο γυναίκες. Στα μαγαζιά, στην καφετέρια, στο σούπερ μάρκετ, ακόμα και στο γήπεδο, γυναίκες. Θέλω την ησυχία μου, λέμε.
10: Κατάλαβα. Θες κούρεμα.
7: Ορίστε.
10: Άρης, φίλε μου. Άρης. Κομμωτήριο στο Πέραμα, αποκλειστικά για άνδρες.
11: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Στο Πέραμα, τηλέφωνο 28340-23660.
12: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Άρης Πανταλός. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.
13: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά Έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
14: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του ιδρυτικού δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.

ζορίζετε τα αυτιά σας. Τάλος FM 88,6. Το δικό μας

0: αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28 310 35 588.
1: Νέες θέσεις εργασίας. Ο ηλεκτρολόγος Κανελάκης Γεώργιος, με έδρα τα Αγγελιανά Μυλοποτάμου, αναζητά για μόνιμη εργασία ηλεκτρολόγο και βοηθό ηλεκτρολόγου με προοπτικές εξέλιξεις. Κάλεσε τώρα στο 694 628 1437 για περισσότερες πληροφορίες. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Κανελάκης Γεώργιος. Επαγγελματισμός και συνέπεια.
2: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μυλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
3: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα turbo diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick Yota Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
4: Αντιπρόσωπος νομού Ρεθύμνου, Αλιγιζάκης ΑΕ. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά.
1: Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μυλοποτάμου. Προσφορές. Πέψη κόλλα 1,5 λίτρου 1 ευρώ. Μερέντα Παυλίδης 1 κιλού 4,90. Υγρό πλυντηρίου ρούχων Clever 42 μεζούρων 4,80. Δημητριακά Kellogg's Choco Pops 330 γραμμαρίων 2,99. Γάλα μακράς διαρκείας 1 λίτρου 1 ευρώ. Vitam Soft 400 γραμμαρίων 2,50. Βακαλάος ψαλμυρισμένος για νενάκι 4,60 το κιλό. Πίτσα 2 τεμαχίων Fresh Day 4,90. Γραβιέρα ένωσης 12,90 το κιλό. Παγωτίνια μίνι 9,80 το κιλό. Αφρόλουτρο 750 ml 2,20. Καρπούζι 38 λεπτά το κιλό. Και πολλές ακόμα προσφορές στο κατάστημά μας. Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μυλοποτάμου. Πάντα στις πιο φθηνές τιμές.

0: Τάλος FM. Ραδιόφωνο ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 8. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Αυξημένο θα είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα Δευτέρα σε περιοχές της Κρήτης, σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Στην κατηγορία κινδύνου 3, όπου αντιστοιχεί σε υψηλό κίνδυνο, περιλαμβάνονται το Ρέθυμνο, το Ηράκλειο και το Λασίθι. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην Ήπεθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξηρών χόρτων και κλαδιών, ή υπολοιμάτων καθαρισμού, ή χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίωνα, συσκευές συγκόλησης, η χρήση πέτριων ψισταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρήψη αναμένων τσιγάρων και άλλα. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου απαγορεύεται η καύση των αγρών. Την οριακή κατάσταση που επικρατεί στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Ρεθύμνου αναδεικνύει με ανακοινωσή της η Ένωση Γιατρών Εσύ Ρεθύμνου, καταγγέλλοντας ότι η μονάδα λειτουργεί πλέον με μόλις 3 ειδικευμένους γιατρούς, αριθμός που όπως επισημαίνει δεν επαρκεί για την ασφαλή λειτουργία των 7 κλινών. Ένα σοβαρό περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων ερευνούν οι αστυνομικές αρχές στο Ηράκλειο μετά τον άγριο ξυλοδαρμό μιας 15χρονης μαθήτριας, η οποία κατέληξε στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με πληροφορίες από την αστυνομία, η 15χρονη είχε δώσει ραντεβού με δύο κοπέλες ηλικίας 14 και 16 ετών προκειμένου να λύσουν προσωπικές διαφορές. Ωστόσο, κατά τη συνάντηση, η ανήλικη δέχτηκε γροθιά στο κεφάλι, με αποτέλεσμα λίγη ώρα αργότερα να αισθανθεί αδιαθεσία. Η μαθήτρια μετέβη στο Παγνείο που εξετάστηκε από τους γιατρούς. Το περιστατικό κρίθηκε σοβαρό και το νοσοκομείο ενημέρωσε άμεσα την αστυνομία, η οποία ξεκίνησε έρευνα για την υπόθεση. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, μια τρίτη 15χρονη δεν συμμετείχε στην επίθεση, αλλά βιντεοσκοπούσε το περιστατικό με το κινητό της τηλέφωνο, ενώ στο σημείο βρισκόταν και άλλοι ανήλικοι. Τρεις διαφορετικές επιχειρήσεις διάσωσης μεταναστών πραγματοποιήθηκαν χθες Κυριακή σε θαλάσσιες περιοχές νότια της Κρήτης, με τις λιμενικές αρχές να προχωρούν στη διάσωση συνολικά 159 αλλοδαπών, ενώ παράλληλα συνελήφθη ένας 16χρονος, ο οποίος φέρεται να είχε ρόλο διακινητή. Τραγική κατάληξη είχε σοβαρό τροχείο που σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες χθες Κυριακή στη λεωφόρο Μουριών στα Χανιά, όταν ασθενοφόρο, το οποίο μετέφερε ασθενή προς το νοσοκομείο, συγκρούστηκε με επιβατικό όχημα, κάτω από συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση. Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα ισχυρή, προκαλώντας την ανατροπή του ασθενοφόρου και την άμεση κινητοποίηση των αρχών. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας με 3 οχήματα, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τον απεγκλωβισμό των επιβενόντων. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, οι πυροσβέστες ανέσυραν, χωρίς τις αισθήσεις του, τον ασθενή που μεταφερόταν με το ασθενοφόρο. Ο ασθενής είχε υποστεί ανακοπή και κατέληξε, ενώ κατά τη διάρκεια του συμβάντος, ο ένας από τους διασώστες έκανε κάρπο στον ασθενή. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται έρευνες των αστυνομικών αρχών μετά τον εντοπισμό μιας ορού γυναίκας μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλειμμένο κτίριο κοντά στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκονται η ταυτοποίηση της γυναίκας και η εξακρίβωση των συνθήκων του θανάτου της. Με 5 βασικά σενάρια παρεμβάσεων και 2 πρόσθετες δεξαμενές δημοσιονομικού χώρου, προετοιμάζεται η κυβέρνηση για τις εξαγγελίες της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, με το τελικό ύψος του πακέτου να παραμένει ανοιχτό και να εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από την εξέλιξη της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Το οικονομικό επιτελείο διαθέτει αυτή τη στιγμή μια αρχική μαγιά της τάξης του 1,5 δισεκατομμυρίου ευρώ για νέες παρεμβάσεις το 2027. Ωστόσο, το ποσό θα μπορούσε υπό προϋποθέσεις δεν προσεγγίζει ακόμα και τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ. 16 χρόνια μετά την Νότιο Αφρική, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, η Ισπανία στέφθηκε παγκόσμια πρωταθλήτρια για δεύτερη φορά στην ιστορία της. Το 2010 ήταν ο Άντρες Ινιέστα στον τελικό με την Ολλανδία, που είχε λυτρώσει τη Ρόχα στο 116 της παράτασης, ενώ σήμερα τα ξημερώματα πήρε τη σκυτάλη ο Φεραν Τόρες στο 106 του επιπλέον χρόνου για να στείλει την ομάδα του στην κορυφή του κόσμου με 1-0 επί της Αργεντινής. Στα πλαίσια του θερινού φεστιβάλ Μιλοποτάμου 2026, σήμερα Δευτέρα θα πραγματοποιηθεί στο Πάνερμο στις 9 το βράδυ η θεατρική παράσταση «Το Ασπαράχι» από το Θέατρο Κρήτης. Επίσης, αύριο Τρίτη στην Κράνα στις 9 το βράδυ θα γίνει προβολή ταινίας. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αρχαίας Ελεύθερνας διοργανώνει σήμερα Δευτέρα 20 Ιουλίου εορτή του προφήτη Ηλία, πανηγύρι με τον Δημήτρη και τον Μιχάλη Κουνάλη. Στη Φορτέτζα Ρεθύμνου σήμερα στις 9 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί συναυλία με τον Σοκράτη Μάλαμα και την Ιουλία Καραπατάκη. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους δαπνεών από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 28 και 34 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τρίτη ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 25 και 36 βαθμών Κελσίου και άνεμους δαπνεών από βόρειες δυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σήμερα Δευτέρα 20 Ιουλίου 2026, ημέρα εορτής του προφήτη Ηλία. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Νέο δελτίο ειδήσεων στις 10 το πρωί.
2: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
3: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
2: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
3: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
2: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
3: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
2: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλέφωνο 6980-8467-21.
4: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
5: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
4: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
5: Ψυχολογία,
4: παιδαγωγικά,
5: τουρισμός,
4: προπονητική,
5: αισθητική,
4: διοίκηση,
5: μαγειρική,
4: πλήρωμα ασθενοφόρου
5: και πολλά ακόμα.
4: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
5: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
4: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
5: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
4: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98
5: 28310-24111
4: και www.mbs.com.gr.
5: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
6: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας?
7: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets?
6: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
7: Smart Stores στο Πέραμα.
6: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σεφάρεις.
7: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
6: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
7: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, είδη τεχνολογίας αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
6: Smart Stores στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20520.
7: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
6: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
1: Για άνετο βήμα χωρίς πόνο, ποδολόγος Αργυρό Πλεμμένου. Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 693-690-9520. Αναλαμβάνει κάλους, σκληρίνσεις, ίσφυρση όνυχος, ορθονυχία, διαβητικό πόδι, ανασύσταση ονυχιαίας πλάκας, Αργυρό Πλεμμένου, πόδια σαν βελούδο.
3: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρέθυμνο Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
1: Τώρα υπονέμει νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρέθυμνο Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
8: Ο επαγγελματισμός,
9: η ομαδικότητα της επιχείρησής μας
8: και η σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας
9: μας καθιστούν στην κορυφή των προτιμήσεών σας.
8: Καλαϊντσάκης, μονωτικά, σιδηρικά, χρώματα, επισκευαστικά υλικά και κόλλες πλακιδίων,
9: αγρευτικά, υδραυλικά, εργαλεία για κάθε χρήση και ανάγκη.
8: Καλαϊντσάκης, στο Πέραμα, στο δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-22181.
9: Άμεσες λύσεις με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία.
10: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος, στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα «Ανακαινίζω, νοικιάζω» για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος, στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα, απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007.
11: Όταν το σπίτι σου μοσχοβολά καθαριότητα, όλα είναι πιο όμορφα. Στο Lavanda & Co. θα βρεις χαρτικά, απορρυπαντικά, καθαριστικά, ακόμα και ήδη για την πισίνα σου.
12: Για το σπίτι ή την επιχείρηση, χοντρική λιανική, με ποιότητα, ποικιλία και τιμές που δεν συγκρίνονται.
11: Δεχόμαστε παραγγελίες για κουβέρ κοινωνικών εκδηλώσεων.
12: Και αν εμφανιστούν απρόσκλητοι επισκεπτές, απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εξειδίκευση και σύγχρονες μεθόδους σε συνεργασία με τη Γεωπόνο Βασιλίνα Τζαγκαράκη και την Απεντόμωσης.
10: Στο κατάστημά μας θα βρείτε ακόμα ολοκληρωμένες λύσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες με ποιοτικά προϊόντα και άμεση εξυπηρέτηση. Διαθέτουμε χλώριο και όλα τα απαραίτητα για τη σωστή συντήρηση της πισίνας σας, για βίλες, ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχειακές μονάδες. Διανομή στο χώρο σας κατόπιν συνεννόησης.
11: Lavanda & Co. Μυρίζει καθαριότητα, μυρίζει σιγουριά.
12: Στο κεντρικό δρόμο του Περάματος.
11: Τηλέφωνο 2834-020-030.
13: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking. Και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας. Τραβελότοπος.com.

0: ζορίζετε τα αυτιά σας. Τάλος FM 88,6. Το δικό μας ραδιόφωνο.
1: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει μπουμ? Ελάτε στο Μπουμ Μπαλού.
2: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
1: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν μπουμ. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
2: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και πολλές.

0: 2-10-77-94.
1: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon. Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
2: Τώρα υπονέμει νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
1: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκης στο Πέραμα. Με ένα τηλεφώνημα παραλαμβάνουμε από το χώρο σας δωρεάν το αυτοκίνητό σας, το πλένουμε με ενεργό αφρό και πιστοποιημένα καθαριστικά και το παραδίδουμε άμεσα σαν καινούριο. Ελαστικά, λιπαντικά και διάφορα αξεσουάρια το αυτοκίνητο. Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκη. Τηλέφωνο 28340-22055.
4: Κορίτσια του Μυλοποτάμου, κορίτσια του τόπου μας, θέλετε να ξεχωρίζετε σε κάθε σας εμφάνιση, θέλετε να είστε οι ωραίες της βραδιάς, τότε ελάτε στο κατάστημά μας, Σταυρουλάκη στο Πέραμα. Τσάντες, ζώνες, σκουλαρίκια, βραχιόλια και όλα τα αξεσουάρ που σας κάνουν να νιώθετε μοναδικές. Σταυρουλάκης, τηλέφωνο 28340-22585.
5: Κάτι νέο, φρέσκο και ποιοτικό ήρθε και μαζί του φέρνει νέο αέρα στο μαγειρευτό φαγητό. Κάτι πολύτιμο που σερβίρεται ζεστό, κατευθείαν από την κατσαρόλα και φτιάχνεται με αγάπη, μεράκι και αγνά φρέσκα υλικά. Το Ζαφύρι, σπιτικό μαγειρευτό φαγητό. Γιουβέτσι, μουσακά, παστίτσιο, αλλά και φασολάδα, φακές, πανακόριζο και ό,τι περιλαμβάνει η μεσογειακή ισορροπημένη διατροφή. Όλη η φροντίδα της μαμάς μέσα σε ένα πακέτο. Στον περιφερειακό δρόμο του Περάματος, δίπλα στο ιατρείο του Άλκη Μελιδονιώτη. Ωράριο λειτουργίας 12 με 6 το απόγευμα, καθημερινά, εκτός Κυριακής. Τηλέφωνο delivery 28340-22857. Υπεύθυνος Παπαδάκης Αντώνης. Το Ζαφύρι. Αρώματα, γεύσεις και αναμνήσεις από την κουζίνα της μαμάς μας.
6: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας, να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
7: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν την μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
6: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων. Κοπή και χάραξη υλικών.
7: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
6: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι α3.
7: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
6: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28340-22304.
8: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματθεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματθεουδάκης, τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματθεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 526.
9: Ψάχνεις αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά.
10: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
9: Έχουμε ό,τι χρειάζεσαι.
10: Θαμνοκοπτικά.
9: Αλυσοπρίωνα.
10: Θερμοκήπια κήπου.
9: Τσεκαστικά.
10: Αντλίες.
9: Πλυστικά.
10: Είδη συνεργείου.
9: Εξοπλισμού σήμανσης δρόμων.
10: Παρέχουμε συνεργείο για την επισκευή και τη συντήρηση όλων των μηχανημάτων σου, καθώς και την κατασκευή όλων των τύπων σωλήνων υψηλής πίεσης, μαρκούτσια.
9: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
10: Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ρεθύμνου Χανίων.
9: Τηλέφωνο 28310-57070.
10: Βρείτε μας στο Facebook Best Προβιάς.
9: Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
11: Ποιότητα, εξυπηρέτηση, χαμηλές τιμές. Supermarket Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε φρέσκα φρούτα και λαχανικά, οικιακά είδη, τοπικά προϊόντα, αλκοολούχα ποτά και πάντα τις καλύτερες προσφορές της αγοράς.
12: Samoan Ultrex 360ml 2,94. Αφρόλουτρο DAV 720ml 2,84. Αποσμητικό φάρολον 50ml 1,99. Μωρομάντιλα Baby Care συσκευασία τριών τεμαχίων 2,18. Παιδικές πάνες Baby Lino Sensitive νούμερο 6 και νούμερο 7 10,78. Υγρό πλυντηρίου όμο 50 μεζούρων 5,11.
11: Supermarket Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-22029. Μια στάση στον Σπανουδάκη και τα έχεις όλα.
13: Λέμε τσάω στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
14: Τσάω, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
13: Δοκίμασε λαχταριστά snacks, σφολιάτες και πεντανόστιμα sandwich.
14: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
13: Τσάω καφέ, snack and more. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Ηρακλείου, σε Energy Mass.
14: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.
15: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 9. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Αυξημένο θα είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα Δευτέρα σε περιοχές της Κρήτης, σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Στην κατηγορία κινδύνου 3, όπου αντιστοιχεί σε υψηλό κίνδυνο, περιλαμβάνονται το Ρέθυμνο, το Ηράκλειο και το Λασίθι. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην Ήπεθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξηρών χόρτων και κλαδιών, ή υπολοιμάτων καθαρισμού, ή χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίωνα, συσκευές συγκόλησης, η χρήση πέθριων ψισταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρήψη αναμένων τσιγάρων και άλλα. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου απαγορεύεται η καύση των αγρών. Την οριακή κατάσταση που επικρατεί στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Ρεθύμνου αναδεικνύει με ανακοινωσή της η Ένωση Γιατρών Εσύ Ρεθύμνου, καταγγέλλοντας ότι η μονάδα λειτουργεί πλέον με μόλις 3 ειδικευμένους γιατρούς, αριθμός που όπως επισημαίνει δεν επαρκεί για την ασφαλή λειτουργία των 7 κλινών. Ένα σοβαρό περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων ερευνούν οι αστυνομικές αρχές στο Ηράκλειο μετά τον άγριο ξυλοδαρμό μιας 15χρονης μαθήτριας, η οποία κατέληξε στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με πληροφορίες από την αστυνομία, η 15χρονη είχε δώσει ραντεβού με δύο κοπέλες ηλικίας 14 και 16 ετών προκειμένου να λύσουν προσωπικές διαφορές. Ωστόσο, κατά τη συνάντηση, η ανήλικη δέχτηκε γροθιά στο κεφάλι, με αποτέλεσμα λίγη ώρα αργότερα να αισθανθεί αδιαθεσία. Η μαθήτρια μετέβη στο Παγνείο που εξετάστηκε από τους γιατρούς. Το περιστατικό κρίθηκε σοβαρό και το νοσοκομείο ενημέρωσε άμεσα την αστυνομία, η οποία ξεκίνησε έρευνα για την υπόθεση. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, μία τρίτη 15χρονη δεν συμμετείχε στην επίθεση, αλλά βιντεοσκοπούσε το περιστατικό με το κινητό της τηλέφωνο, ενώ στο σημείο βρισκόταν και άλλοι ανήλικοι. Τρεις διαφορετικές επιχειρήσεις διάσωσης μεταναστών πραγματοποιήθηκαν χθες Κυριακή σε θαλάσσιες περιοχές νότια της Κρήτης, με τις λιμενικές αρχές να προχωρούν στη διάσωση συνολικά 159 αλλοδαπών, ενώ παράλληλα συνελήφθη ένας 16χρονος, ο οποίος φέρεται να είχε ρόλο διακινητή. Τραγική κατάληξη είχε σοβαρό τροχείο που σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες χθες Κυριακή στη λεωφόρο Μουριών στα Χανιά, όταν ασθενοφόρο, το οποίο μετέφερε ασθενή προς το νοσοκομείο, συγκρούστηκε με επιβατικό όχημα, κάτω από συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση. Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα ισχυρή, προκαλώντας την ανατροπή του ασθενοφόρου και την άμεση κινητοποίηση των αρχών. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας με 3 οχήματα, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τον απεγκλωβισμό των επιβενόντων. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, οι πυροσβέστες ανέσυραν, χωρίς τις αισθήσεις του, τον ασθενή που μεταφερόταν με το ασθενοφόρο. Ο ασθενής είχε υποστεί ανακοπή και κατέληξε, ενώ κατά τη διάρκεια του συμβάντος, ο ένας από τους διασώστες έκανε κάρπα στον ασθενή. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται έρευνες των αστυνομικών αρχών μετά τον εντοπισμό μιας ορού γυναίκας μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλειμμένο κτίριο κοντά στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκονται η ταυτοποίηση της γυναίκας και η εξακρίβωση των συνθήκων του θανάτου της. Με 5 βασικά σενάρια παρεμβάσεων και 2 πρόσθετες δεξαμενές δημοσιονομικού χώρου, προετοιμάζεται η κυβέρνηση για τις εξαγγελίες της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, με το τελικό ύψος του πακέτου να παραμένει ανοιχτό και να εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από την εξέλιξη της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Το οικονομικό επιτελείο διαθέτει αυτή τη στιγμή μια αρχική μαγιά της τάξης του 1,5 δισεκατομμυρίου ευρώ για νέες παρεμβάσεις το 2027. Ωστόσο, το ποσό θα μπορούσε υπό προϋποθέσεις δεν προσεγγίζει ακόμα και τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ. 16 χρόνια μετά την Νότιο Αφρική, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, η Ισπανία στέφθηκε παγκόσμια πρωταθλήτρια για δεύτερη φορά στην ιστορία της. Το 2010 ήταν ο Άντρες Ινιέστα στον τελικό με την Ολλανδία, που είχε λυτρώσει τη Ρόχα στο 116 της παράτασης, ενώ σήμερα τα ξημερώματα πήρε τη σκυτάλη ο Φεραν Τόρες στο 106 του επιπλέον χρόνου για να στείλει την ομάδα του στην κορυφή του κόσμου με 1-0 επί της Αργεντινής. Στα πλαίσια του θερινού φεστιβάλ Μιλοποτάμου 2026, σήμερα Δευτέρα θα πραγματοποιηθεί στο Πάνερμο στις 9 το βράδυ η θεατρική παράσταση «Το Ασπαράχι» από το Θέατρο Κρήτης. Επίσης, αύριο Τρίτη στην Κράνα στις 9 το βράδυ θα γίνει προβολή ταινίας. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αρχαίας Ελεύθερνας διοργανώνει σήμερα Δευτέρα 20 Ιουλίου εορτή του προφήτη Ηλία, πανηγύρι με τον Δημήτρη και τον Μιχάλη Κουνάλη. Στη Φορτέτζα Ρεθύμνου σήμερα στις 9 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί συναυλία με τον Σοκράτη Μάλαμα και την Ιουλία Καραπατάκη. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους δαπνών από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 28 και 34 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τρίτη ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 25 και 36 βαθμών Κελσίου και άνεμα πνέων από βόρειες δυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σήμερα Δευτέρα 20 Ιουλίου 2026, ημέρα εορτής του προφήτη Ηλία. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Νέο δελτίο ειδήσεων στις 10 το πρωί.
3: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grand σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκίνα σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grand. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθινο. Δείτε μας στο grand.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
4: Όταν τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα. Στο πέραμα για τον ντύσιμο MAND. MAND. Ανδρικό και γυναικείο. Μοντέρνο και κλασικό. Πρωινό και βραδινό. Και ακόμα επιλεγμένα αξεσουάρ και τσάντες. MAND. Στο πέραμα. Υπεύθυνη Μαρία Δασκαλάκη Σπυριδάκη. MAND. Κλείστε το μάτι στον καθρέφτη.
5: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
6: Έως το Σάββατο, κοτόπουλο νητσιάκο σε τεμάχια 20% φθηνότερα. Λευκό αγελαδινό φάρμα Θεσσαλίας μόνο 4,99. Όλοι οι καφέδες Nescafé Azira και Starbucks σε απίστευτες τιμές. Ακόμα όλα τα παγωτά Magic Mini στη μισή τιμή.
7: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
2: Έχεις προγραμματίσει γάμο, βάφτιση ή άλλη κοινωνική εκδήλωση και προβληματίζεσαι για το κόψιμο των κρεάτων? Υπάρχει λύση. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης. Με επαγγελματισμό, εμπειρία και συνέπεια, κόβουμε το κρέας για κάθε μικρή ή μεγάλη κοινωνική σας εκδήλωση. Τώρα διαθέτουμε προσεγγίαση, φορτηγό, ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής σας εκδήλωσης, καθώς και φορτηγό για μεταφορά ζώντων ζώων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-239-217. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης και για το κόψιμο των κρεάτων, ξέχνιασες.
8: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick Yota Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
9: Αντιπρόσωπος νομού Ρεθύμνου, Αλυγιζάκης ΑΕ. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά.
2: Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μηλοποτάμου. Προσφορές. Πέψη κόλλα 1,5 λίτρου 1 ευρώ. Μερέντα Παυλίδης 1 κιλού 4,90. Υγρό πλυντηρίου ρούχων Clever 42 μεζούρων 4,80. Δημητριακά Kellogg's Choco Pops 330 γραμμαρίων 2,99. Γάλα μακράς διαρκείας 1 λίτρου 1 ευρώ. Vitam Soft 400 γραμμαρίων 2,50. Βακαλάος ξαλμυρισμένος για νενάκι 4,60 το κιλό. Πίτσα 2 τεμαχίων Fresh Day 4,90. Γραβιέρα ένωσης 12,90 το κιλό. Παγωτίνια Mini 9,80 το κιλό. Αφρόλουτρο 5 750 ml 2,20. Καρπούζι 38 λεπτά το κιλό. Και πολλές ακόμα προσφορές στο κατάστημά μας. Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μηλοποτάμου. Πάντα στις πιο φθηνές τιμές.

0: Δεσποινή Κρίσπα, είστε καλά?
1: Ναι, φυσικά.
0: Γιατί φαίνεστε λίγο ταραγμένοι.

0: Καλώς FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε.
1: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης.
2: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου. Αγορά και επεξεργασία χαρουπιού. Κτηνιατρικά φάρμακα και λοιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
1: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
2: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα, σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
1: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
3: Έμαθες τα νέα? Το κρεοπωλείο Βλαντά στο Πέραμα άνοιξε ξανά.
4: Ναι, το έμαθα. Μάλιστα, επέστρεψε πιο δυναμικά από ποτέ. Με διαλεγμένα προϊόντα και υπηρεσία delivery.
3: Ποιότητα και εξυπηρέτηση μαζί δηλαδή.
4: Κρεοπωλείο Βλαντά στο Πέραμα. Επιστρέψαμε και σας περιμένουμε με φρέσκα κρέατα όλων των ειδών, καθώς και αρνιά και κατσίκια δικής μας παραγωγής.
3: Ακόμη θα βρεις κρεατοσκευάσματα όπως μπιφτέκια και χειροποίητα σουβλάκια, καθώς και εκλεκτό κρασί και τυροκομικά.
4: Με ένα τηλέφωνο στο 694-293-6840 έρχεται η παραγγελία σου κατευθείαν στην πόρτα σου.
3: Κρεοπωλείο Βλαντά στο Πέραμα. Παραπλεύρος της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου.
4: Μια δοκιμή θα σας πείσει για την ποιότητα των προϊόντων μας.
5: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
6: Τώρα υπονοείται. Νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
7: Τεχνικό Γραφείο Κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό Γραφείο Κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες Μηχανικοί Κλάδος Δημήτριος, Κλάδος Γεώργιος, Κλάδος Μανώλης και Οικονομολόγος Κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα, απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22-007.
8: Όταν το σπίτι σου μοσχοβολά καθαριότητα, όλα είναι πιο όμορφα. Στο Lavanda & Co. θα βρεις χαρτικά, απορρυπαντικά, καθαριστικά, ακόμα και ήδη για την πισίνα σου.
9: Για το σπίτι ή την επιχείρηση, χοντρική ή λιανική, με ποιότητα, ποικιλία και τιμές που δεν συγκρίνονται.
8: Δεχόμαστε παραγγελίες για κουβέρ κοινωνικών εκδηλώσεων.
9: Και αν εμφανιστούν απρόσκλητοι επισκέπτες, απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εξειδίκευση και σύγχρονες μεθόδους σε συνεργασία με τη Γεωπόνο Βασιλίνα Τζαγκαράκη και την Απεντόμωση.
10: Στο κατάστημά μας θα βρείτε ακόμα ολοκληρωμένες λύσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες με ποιοτικά προϊόντα και άμεση εξυπηρέτηση. Διαθέτουμε χλώριο και όλα τα απαραίτητα για τη σωστή συντήρηση της πισίνας σας, για βίλες, ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχειακές μονάδες. Διανομή στο χώρο σας κατόπιν συνεννόησης.
8: Lavanda & Co. Μυρίζει καθαριότητα, μυρίζει σιγουριά.
9: Στο κεντρικό δρόμο του Πέραματος.
8: Τηλέφωνο 2834-020-030.
11: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
12: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
11: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
12: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
11: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
13: Εισαγωγική Χνάρης. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
14: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
13: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
15: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
13: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο Πέραμα.
14: Τηλέφωνα 28340 22431 και 6986 380 100.

0: 88,6. Καθώς είμαστε στην κορύφωση της τουριστικής σεζόν, με τα ρεκόρ των αφήξεων να σπάνε το ένα μετά το άλλο, ωστόσο πίσω από αυτή την εικόνα κρύβεται μια ζωφέρη πραγματικότητα που αφορά τα δημόσια συστήματα υγείας του νησιού. Τα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας της Κρήτης βρίσκονται αντιμέτωπα με ένα εκρηκτικό κοκτέιλ. Από τη μία πλευρά, ο πληθυσμός του νησιού πολλαπλασιάζεται λόγω των εκατομμυρίων επισκεπτών, και από την άλλη, οι δημόσιες δομές υγείας παραμένουν απελπιστικά υποστελεχωμένες, με το ιατρικό νοσηλευτικό προσωπικό να βρίσκεται σε κατάσταση μόνιμης σωματικής και ψυχολογικής εξάντλησης. Η κατάσταση στα τμήματα επειγόντων περιστατικών των νοσοκομείων αλλά και στα κέντρα υγείας, ιδιαίτερα στις τουριστικές περιοχές, περιγράφεται από τους ίδιους τους εργαζόμενους ως εμπόλεμη ζώνη. Τώρα που η χώρα βρίσκεται ήδη αντιμέτωπη με ένα ισχυρό κύμα καύσωνα, με τον υδράργυρο να παραμένει σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, νέα επιβάρυνση έρχεται να προσθεθεί στο σκηνικό του καιρού. Μέτριες συγκεντρώσεις ερημικής σκόνης αναμένεται να καταγραφούν σήμερα και αύριο, κυρίως στα δυτικά, κεντρικά και νότια τμήματα της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της Κρήτης, επιβαρύνοντας περαιτέρω την ατμόσφαιρα. Μια πολύ σημαντική είδηση έδωσε χθες ο διοικητής του νοσοκομείου Ρεθύμνου, Γιώργος Παπακοσταντής, ο οποίος ανέφερε πως εγκρίθηκε μετά από αίτηση του νοσοκομείου η δυνατότητα μετακίνησης για τη θερινή περίοδο στο νοσοκομείο Ρεθύμνου από άλλες περιοχές γιατρών εσωτερικής παθολογίας, ορθοπαιδικής, ειδικοτήτων ΜΕΘ και ειδικοτήτων ΤΕΠ, προκειμένου να καλύψουν τα κενά που υπάρχουν. Μάλιστα, το οικονομικό κίνητρο είναι 2% επιπλέον του μισθού, ενώ με προσφορά της Μητρόπολης μπορεί να παραστεί δωρεάν διαμονή για το μήνα μετακίνησης. Ανοιχτή πρόσκληση υπάρχει και για όλους τους ιδιώτες γιατρούς που θα ήθελαν να παράσχουν υπηρεσία στο νοσοκομείο και ο οποίος τόνισε πως γίνεται προσπάθεια ενημέρωσης όλων των ιατρικών συλλόγων και των ενδιαφερομένων. Συνεχίζονται οι αφήξεις παράτυπων μεταναστών νότια της Κρήτης, γεγονός που οφείλεται στην πτώση της έντασης των ανέμων. Σήμερα τα ξημερώματα, σκάφος της Frontex εντόπισε λέμβο με 36 άτομα, 9 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων, στα νότια του νομού Ηρακλείου. Στην Ολομέλεια της Βουλής εισάγονται προς ψήφιση σήμερα Τρίτη οι νέες νομοθετικές διατάξεις που βάζουν οριστικό τέλος στις περικοπές των συντάξεων χειρίας μετά την παρέλευση της τριετίας. Η παρέμβαση του Υπουργείου Εργασίας καταργεί τις ρυθμίσεις του νόμου Τσίπρα-Κατρούγκαλου, διασφαλίζοντας την αυτοτέλεια των ασφαλιστικών δικαιωμάτων, την επαναφορά των συντάξεων στο 70% και την οριστική διαγραφή αναδρομικών καταλογισμών για δεκάδες χιλιάδες δικαιούχους. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης βρίσκεται η μονάδα δίκαιης θεραπείας του νοσοκομείου Ρεθύμνου, καθώς όπως καταγγέλει ένωση γιατρών, η τραγική υποστελέχωση της μονάδας, όπου τρεις γιατροί καλύπτουν 7 κρεβάτια, παραβιάζει κάθε κανόνα ασφάλους λειτουργίας και οδηγεί το εναπομείνον προσωπικό σε πλήρη εργασιακή ή ψυχοσωματική εξουθένωση. Ενεκτεταμένο κύκλωμα φοροδιαφυγής που φέρεται να διακινούσε εικονικά τιμολόγια εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ μέσω εταιριών Βιτρίνα και εξαφανισμένων εμπόρων, αποκάλυψαν οι ελεκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Η έρευνα οδήγησε στη σύλληψη τριών ατόμων, ενώ η ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί περίπτωση γυναίκας που εμφανιζόταν ως άστεγη στις φορολογικές δηλώσεις, αλλά διέμενε σε πολυτελή βίλα 280 τετραγωνικών μέτρων με πισίνα στα βόρεια προάστια. Τη δυνατότητα να ρυθμίσουν παλές ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το δημόσιο σε έως και 72 μηνιαίες δόσεις αποκτούν οι φορολογούμενοι σύμφωνα με νέα απόφαση του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργου Πιτσιλή, η οποία εφαρμόζει τις διατάξεις νόμου για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους. Η νέα ρύθμιση αφορά οφειλές που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως 31 Δεκεμβρίου 2023, υπό την προϋπόθεση ότι κατά την υποβολή της αίτησης δεν βρίσκονται ήδη σε άλλη ενεργή ρύθμιση. Στα πλαίσια του θερινού φεστιβάλ Μυλοποτάμου 2026, σήμερα Τρίτη στην Κράνα, θα πραγματοποιηθεί προβολή ταινία στις 9 το βράδυ. Έθριο σημειώνεται ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 28 και 34 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τετάρτη ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 24 και 39 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα Τρίτη 21 Ιουλίου 2026.
1: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει boom? Ελάτε στο Boom Balloon.
2: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
1: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν boom. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
2: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και...

0: 2-10-34-77-94.
1: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
2: Για άνετο βήμα χωρίς πόνο, ποδολόγος Αργυρό Πλεμμένου. Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 693-690-9520. Αναλαμβάνει κάλους, σκληρύνσεις, ίσφυρση όνυχος, ορθονυχία, διαβητικό πόδι, ανασύσταση ονυχιαίας πλάκας, Αργυρό Πλεμμένου, πόδια σαν βελούδο.
3: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης.
4: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου. Αγορά και επεξεργασία χαρουπιού. Κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
3: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
4: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα. Σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
3: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
2: Νέες θέσεις εργασίας. Ο ηλεκτρολόγος Κανελάκης Γεώργιος, με έδρα τα Αγγελιανά Μυλοποτάμου, αναζητά για μόνιμη εργασία ηλεκτρολόγο και βοηθό ηλεκτρολόγου με προοπτικές εξέλιξεις. Κάλεσε τώρα στο 694-628-1437 για περισσότερες πληροφορίες. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Κανελάκης Γεώργιος. Επαγγελματισμός και συνέπεια. Τεχνικό Γραφείο Κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα Ανακαινίζω-Νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό Γραφείο Κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες Μηχανικοί Κλάδος Δημήτριος, Κλάδος Γεώργιος, Κλάδος Μανώλης και Οικονομολόγος Κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα, απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22-007.
5: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
6: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59.
5: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
7: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μυλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
2: Θέλεις προπόνηση με αποτέλεσμα? Energy. Στο γυμναστήριο που η άσκηση γίνεται τρόπο ζωής. Γυμναστήριο Energy. Σύγχρονος εξοπλισμός, personal και semi-group training, καθώς και διαιτολογική υποστήριξη από το γραφείο Nutrition Edge. Και τώρα νέα τμήματα Pilates Reformer για δύναμη ευληγησία, σωστή στάση σώματος και απόλυτο έλεγχο της κίνησης. Γυμναστήριο Energy στο Πέραμα. Δούλεψε το σώμα σου, επένδυσε στον εαυτό σου.

0: τελικά ο μόνος τρόπος να δεις τα αστέρια είναι το σκοτάδι.
1: Καλώς FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε.

0: επαγγέλματα υγείας και ομορφιάς εξελίσσονται συνεχώς. Εσύ είσαι έτοιμη να εξελιχθείς μαζί τους. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, εργοθεραπεία, αισθητική, ονιχοπλαστική και κομμωτική μέσα από σύγχρονη πρακτική εκπαίδευση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. Κάνε το πάθος σου επάγγελμα. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
1: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
0: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
1: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
0: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
1: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
0: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
1: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλέφωνο 6980-8467-21.
2: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
3: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
2: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
3: Ψυχολογία,
2: παιδαγωγικά,
3: τουρισμός,
2: προπονητική,
3: αισθητική,
2: διοίκηση,
3: μαγειρική,
2: πλήρωμα ασθενοφόρου
3: και πολλά ακόμα.
2: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
3: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνείς πιστοποίησης.
2: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
3: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
2: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98
3: 28310-24111
2: και www.mbs.com.gr.
3: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
0: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρέθυμνο Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκάφη.
4: Τώρα νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
0: Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρέθυμνο Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
5: Ο επαγγελματισμός,
6: η ομαδικότητα της επιχείρησής μας
5: και η σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας
6: μας καθιστούν στην κορυφή των προτιμήσεών σας.
5: Καλαϊντσάκης, μονωτικά, σιδηρικά, χρώματα, επισκευαστικά υλικά και κόλλες βλακιδίων,
6: αδρευτικά, υδραυλικά, εργαλεία για κάθε χρήση και ανάγκη.
5: Καλαϊντσάκης, στο Πέραμα, στο δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-22181.
6: Άμεσες λύσεις με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία.
7: Κάτι νέο, φρέσκο και ποιοτικό ήρθε και μαζί του φέρνει νέο αέρα στο μαγειρευτό φαγητό. Κάτι πολύτιμο που σερβίρεται ζεστό, κατευθείαν από την κατσαρόλα και φτιάχνεται με αγάπη, μεράκι και αγνά φρέσκα υλικά. Το Ζαφύρι, σπιτικό μαγειρευτό φαγητό. Γιουβέτσι, μουσακά, παστίτσιο, αλλά και φασολάδα, φακές, πανακόριζο και ό,τι περιλαμβάνει η μεσογειακή ισορροπημένη διατροφή. Όλη η φροντίδα της μαμάς μέσα σε ένα πακέτο. Στον περιφερειακό δρόμο του Περάματος, δίπλα στο ιατρείο του Άλκη Μελιδονιώτη. Ωράριο λειτουργίας 12 με 6 το απόγευμα, καθημερινά, εκτός Κυριακής. Τηλέφωνο delivery 28340-22857. Υπεύθυνος Παπαδάκης Αντώνης. Το Ζαφύρι, Αρώματα, γεύσεις και αναμνήσεις από την κουζίνα της μαμάς μας.
8: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας? Να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
9: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
8: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων. Κοπή και χάραξη υλικών.
9: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
8: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι α3.
9: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
8: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28340-22304.
10: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματεουδάκης, τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310526.
11: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
12: Λέμε τσάω στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
13: Τσάω, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
12: Δοκίμασε λαχταριστά σνακς, σφολιάτες και πεντανόστιμα σάντουιτς.
13: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
12: Τσάω καφέ, snack and more. Στο 15ο χιλιόμετρο Ερεθύμνου Ηρακλείου, σε Λατζιμάς.
13: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.
14: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 11. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Καθώς είμαστε στην κορύφωση της τουριστικής σεζόν, με τα ρεκόρ των αφήξεων να σπάνε το ένα μετά το άλλο, ωστόσο πίσω από αυτή την εικόνα κρύβεται μια ζωφέρη πραγματικότητα που αφορά τα δημόσια συστήματα υγείας του νησιού. Τα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας της Κρήτης βρίσκονται αντιμέτωπα με ένα εκρηκτικό κοκτέιλ. Από τη μία πλευρά ο πληθυσμός του νησιού πολλαπλασιάζεται λόγω των εκατομμυρίων επισκεπτών και από την άλλη οι δημόσιες δομές υγείας παραμένουν απελπιστικά υποστελεχωμένες, με το ιατρικό νοσηλευτικό προσωπικό να βρίσκεται σε κατάσταση μόνιμης σωματικής και ψυχολογικής εξάντλησης. Η κατάσταση στα τμήματα επειγόντων περιστατικών των νοσοκομείων αλλά και στα κέντρα υγείας, ιδιαίτερα στις τουριστικές περιοχές, περιγράφεται από τους ίδιους τους εργαζόμενους ως εμπόλεμη ζώνη. Τώρα που η χώρα βρίσκεται ήδη αντιμέτωπη με ένα ισχυρό κύμα κάψωνα, με τον υδράργυρο να παραμένει σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, νέα επιβάρυνση έρχεται να προσθεθεί στο σκηνικό του καιρού. Μέτρια συγκεντρώσεις ερημικής σκόνης αναμένεται να καταγραφούν σήμερα και αύριο, κυρίως στα δυτικά, κεντρικά και νότια τμήματα της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της Κρήτης, επιβαρύνοντας περαιτέρω την ατμόσφαιρα. Μια πολύ σημαντική είδηση έδωσε χθες ο διοικητής του νοσοκομείου Ρεθύμνου, Γιώργος Παπακοσταντής, ο οποίος ανέφερε πως εγκρίθηκε μετά από αίτηση του νοσοκομείου η δυνατότητα μετακίνησης για τη θερινή περίοδο στο νοσοκομείο Ρεθύμνου από άλλες περιοχές, γιατρών εσωτερικής παθολογίας, ορθοπαιδικής, ειδικοτήτων ΜΕΘ και ειδικοτήτων ΤΕΠ, προκειμένου να καλύψουν τα κενά που υπάρχουν. Μάλιστα, το οικονομικό κίνητρο είναι 2% επιπλέον του μισθού, ενώ με προσφορά της Μητρόπολης μπορεί να παραστεί δωρεάν διαμονή για το μήνα μετακίνησης. Ανοιχτή πρόσκληση υπάρχει και για όλους τους ιδιώτες γιατρούς που θα ήθελαν να παράσχουν υπηρεσία στο νοσοκομείο και ο οποίος τόνισε πως γίνεται προσπάθεια ενημέρωσης όλων των ιατρικών συλλόγων και των ενδιαφερομένων. Συνεχίζονται οι αφήξεις παράτυπων μεταναστών νότια της Κρήτης, γεγονός που οφείλεται στην πτώση της έντασης των ανέμων. Σήμερα τα ξημερώματα, σκάφος της Frontex εντόπισε λέμβο με 36 άτομα, 9 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων, στα νότια του νομού Ηρακλείου. Στην Ολομέλεια της Βουλής εισάγονται προς ψήφιση σήμερα Τρίτη οι νέες νομοθετικές διατάξεις που βάζουν οριστικό τέλος στις περικοπές των συντάξεων χειρίας μετά την παρέλευση της τριετίας. Η παρέμβαση του Υπουργείου Εργασίας καταργεί τις ρυθμίσεις του νόμου Τσίπρα-Κατρούγκαλου, διασφαλίζοντας την αυτοτέλεια των ασφαλιστικών δικαιωμάτων, την επαναφορά των συντάξεων στο 70% και την οριστική διαγραφή αναδρομικών καταλογισμών για δεκάδες χιλιάδες δικαιούχους. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης βρίσκεται η μονάδα διακής θεραπείας του νοσοκομείου Ρεθύμνου, καθώς όπως καταγγέλει ένωση γιατρών, η τραγική υποστελέχωση της μονάδας, όπου τρεις γιατροί καλύπτουν 7 κρεβάτια, παραβιάζει κάθε κανόνα ασφαλούς λειτουργίας και οδηγεί το εναπομείναν προσωπικό σε πλήρη εργασιακή ή ψυχοσωματική εξουθένωση. Ένα εκτεταμένο κύκλωμα φόρο διαφυγής που φέρεται να διακινούσε εικονικά τιμολόγια εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ μέσω εταιριών Βιτρίνα και εξαφανισμένων εμπόρων, αποκάλυψαν οι ελεκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Η έρευνα οδήγησε στη σύλληψη τριών ατόμων, ενώ ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί περίπτωση γυναίκας που εμφανιζόταν ως άστεγη στις φορολογικές δηλώσεις, αλλά διέμενε σε πολυτελή βίλα 280 τετραγωνικών μέτρων με πισίνα στα βόρεια προάστια. Τη δυνατότητα να ρυθμίσουν παλές ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το δημόσιο σε έως και 72 μηνιαίες δόσεις αποκτούν οι φορολογούμενοι σύμφωνα με νέα απόφαση του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργου Πιτσιλή, η οποία εφαρμόζει τις διατάξεις νόμου για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους. Η νέα ρύθμιση αφορά οφειλές που έχουν καταστήλει ληξιπρόθεσμες έως 31 Δεκεμβρίου του 2023, υπό την προϋπόθεση ότι κατά την υποβολή της αίτησης δεν βρίσκονται ήδη σε άλλη ενεργή ρύθμιση. Στα πλαίσια του θερινού φεστιβάλ Μυλοποτάμου 2026, σήμερα Τρίτη στην Κράνα, θα πραγματοποιηθεί προβολή ταινία στις 9 το βράδυ. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 28 και 34 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τετάρτη ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 24 και 39 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6, σήμερα 3η 21 Ιουλίου 2026.

0: όταν τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα. Στο πέραμα για τον ντύσιμο MAND. MAND. Ανδρικό και γυναικείο. Μοντέρνο και κλασικό. Πρωινό και βραδινό. Και ακόμα επιλεγμένα αξεσουάρ και τσάντες. MAND. Στο πέραμα. Υπεύθυνη Μαρία Δασκαλάκη Σπυριδάκη. MAND. Κλείστε το μάτι στον καθρέφτη.
1: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας.
2: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets.
1: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
2: Smart Stores στο πέραμα.
1: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σε φάρεις.
2: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
1: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
2: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, ίδια τεχνολογίας, αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
1: Smart Stores, στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20520.
2: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
1: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
3: Έμαθες τα νέα? Το κρεοπωλείο Βλαντά στο Πέραμα άνοιξε ξανά.
4: Ναι, το έμαθα. Μάλιστα, επέστρεψε πιο δυναμικά από ποτέ. Με διαλεγμένα προϊόντα και υπηρεσία delivery.
3: Ποιότητα και εξυπηρέτηση μαζί δηλαδή.
4: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Επιστρέψαμε και σας περιμένουμε με φρέσκα κρέατα όλων των ειδών, καθώς και αρνιά και κατσίκια δικής μας παραγωγής.
3: Ακόμη θα βρεις κρεατοσκευάσματα όπως μπιφτέκια και χειροποίητα σουβλάκια, καθώς και εκλεκτό κρασί και τυροκομικά.
4: Με ένα τηλέφωνο στο 694-293-6840 έρχεται η παραγγελία σου κατευθείαν στην πόρτα σου.
3: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Παραπλεύρος της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου.
4: Μια δοκιμή θα σας πείσει για την ποιότητα των προϊόντων μας.
5: Έχεις προγραμματίσει γάμο, βάφτιση ή άλλη κοινωνική εκδήλωση και προβληματίζεσαι για το κόψιμο των κρεάτων? Υπάρχει λύση. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης. Με επαγγελματισμό, εμπειρία και συνέπεια, κόβουμε το κρέας για κάθε μικρή ή μεγάλη κοινωνική σας εκδήλωση. Τώρα διαθέτουμε προσεγγίαση, φορτηγό, ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής σας εκδήλωσης, καθώς και φορτηγό για μεταφορά ζώντων ζώων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-239-217. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης και για το κόψιμο των κρεάτων ξέχνιασες.
6: Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκης στο Πέραμα. Με ένα τηλεφώνημα παραλαμβάνουμε από το χώρο σας δωρεάν το αυτοκίνητό σας, το πλένουμε με ενεργό αφρό και πιστοποιημένα καθαριστικά και το παραδίδουμε άμεσα σαν καινούριο. Ελαστικά λιπαντικά και διάφορα αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκη. Τηλέφωνο 28340-22055.
7: Ποιότητα, εξυπηρέτηση, χαμηλές τιμές. Σούπερ μάρκετ Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε φρέσκα φρούτα και λαχανικά, οικιακά είδη, τοπικά προϊόντα, αλκοολούχα ποτά και πάντα τις καλύτερες προσφορές της αγοράς.
8: Παγωτό κρικρί οικογενειακό σε διάφορες γεύσεις 7,98. Πίτσα special επιλογή, συσκευασία τριών τεμαχίων 6,48. Πατατάκια Pringles μεγάλη συσκευασία 2,34. Ice tea Lipton, μπουκάλι 500 ml 1,04 €. Whisky Vatex 9, 13,60. Μπύρα μύθος κουτί, συσκευασία 6-2 δώρο 5,84.
7: Σούπερ μάρκετ Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-22029. Μια στάση στο Σπανουδάκι και τα έχεις όλα.
1: Ψάχνεις αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά?
9: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
1: Έχουμε ό,τι χρειάζεσαι.
9: Θαμνοκοπτικά,
1: αλυσοπρίωνα,
9: θερμοκήπια κήπου,
1: ψεκαστικά,
9: αντλίες,
1: πλυστικά,
9: είδη συνεργείου,
1: εξοπλισμού σήμανσης δρόμων.
9: Παρέχουμε συνεργείο για την επισκευή και τη συντήρηση όλων των μηχανημάτων σου, καθώς και την κατασκευή όλων των τύπων σωλήνων υψηλής πίεσης, μαρκούτσια.
1: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
9: Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ρεθύμνου Χανίων.
10: Τηλέφωνο 28310-57070.
9: Βρείτε μας στο Facebook Best Provias.
10: Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
11: Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μηλοποτάμου. Προσφορές: Pepsi Cola 1,5 λίτρου 1 ευρώ. Μερέντα Παυλίδης 1 κιλού 4,90. Υγρό πλυντηρίου ρούχων Clever 42 μεζούρων 4,80. Δημητριακά Kellogg's Choco Pops 330 γραμμαρίων 2,99. Γάλα μακράς διαρκείας 1 λίτρου 1 ευρώ. Vitam Soft 400 γραμμαρίων 2,50. Βακαλάος ψαλμυρισμένος για νενάκι 4,60 το κιλό. Πίτσα 2 τεμαχίων Fresh Day 4,90. Γραβιέρα ένωσης 12,90 το κιλό. Παγωτίνια μίνι 9,80 το κιλό. Αφρόλουτρο 750 ml 2,20. Καρπούζι 38 λεπτά το κιλό. Και πολλές ακόμα προσφορές στο κατάστημά μας. Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μηλοποτάμου. Πάντα στις πιο φθηνές τιμές.

0: Galos FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε.
1: Νέες θέσεις εργασίας. Ο ηλεκτρολόγος Κανελάκης Γεώργιος, με έδρα τα Αγγελιανά Μυλοποτάμου, αναζητά για μόνιμη εργασία ηλεκτρολόγο και βοηθό ηλεκτρολόγου με προοπτικές εξέλιξεις. Κάλεσε τώρα στο 694-628-1437 για περισσότερες πληροφορίες. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Κανελάκης Γεώργιος. Επαγγελματισμός και συνέπεια. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007. Κορίτσια του Μυλοποτάμου, κορίτσια του τόπου μας. Θέλετε να ξεχωρίζετε σε κάθε σας εμφάνιση? Θέλετε να είστε οι ωραίες της βραδιάς? Τότε ελάτε στο κατάστημά μας, Σταυρουλάκη στο Πέραμα. Τσάντες, ζώνες, σκουλαρίκια, βραχιόλια και όλα τα αξεσουάρ που σας κάνουν να νιώθετε μοναδικές. Σταυρουλάκης, τηλέφωνο 28340-22585.
2: Όταν το σπίτι σου μοσχοβολά καθαριότητα, όλα είναι πιο όμορφα. Στο Lavanda & Co. θα βρεις χαρτικά, απορρυπαντικά, καθαριστικά, ακόμα και ήδη για την πισίνα σου.
3: Για το σπίτι ή την επιχείρηση, χονδρική ή λιανική, με ποιότητα, ποικιλία και τιμές που δεν συγκρίνονται.
2: Δεχόμαστε παραγγελίες για κουβέρ κοινωνικών εκδηλώσεων.
3: Και αν εμφανιστούν απρόσκλητοι επισκέπτες, απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εξειδίκευση και σύγχρονες μεθόδους σε συνεργασία με τη Γεωπόνο Βασιλίνα Τζαγκαράκη και την Απεντόμωσης.
1: Στο κατάστημά μας θα βρείτε ακόμα ολοκληρωμένες λύσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες με ποιοτικά προϊόντα και άμεση εξυπηρέτηση. Διαθέτουμε χλώριο και όλα τα απαραίτητα για τη σωστή συντήρηση της πισίνας σας, για βίλες, ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχειακές μονάδες. Διανομή στο χώρο σας κατόπιν συνεννόησης.
2: Lavanda & Co. Μυρίζει καθαριότητα, μυρίζει σιγουριά.
3: Στο κεντρικό δρόμο του Πέραματος.
2: Τηλέφωνο 2834-020-030.
4: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας? Να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
5: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
4: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων, κοπή και χάραξη υλικών.
5: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
4: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι α3.
5: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28340-22304.
6: Το κορεάτικο KGM Muso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Muso και Muso Grand. Με την εγγύηση της Nick J. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
7: Αντιπρόσωπος νομού Ρεθύμνου, Αλιγιζάκης ΑΕ. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά.
8: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
9: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
8: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
9: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
8: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
10: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
11: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
10: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
1: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
10: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο πέραμα.
11: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
12: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
13: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο κι αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-601-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.

0: Σκάλος FM. Ραδιόφωνο ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 12. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Καθώς είμαστε στην κορύφωση της τουριστικής σεζόν, με τα ρεκόρ των αφήξεων να σπάνε το ένα μετά το άλλο, ωστόσο πίσω από αυτή την εικόνα κρύβεται μια ζωφέρη πραγματικότητα που αφορά τα δημόσια συστήματα υγείας του νησιού. Τα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας της Κρήτης βρίσκονται αντιμέτωπα με ένα εκρηκτικό κοκτέιλ. Από τη μία πλευρά, ο πληθυσμός του νησιού πολλαπλασιάζεται λόγω των εκατομμυρίων επισκεπτών, και από την άλλη, οι δημόσιες δομές υγείας παραμένουν απελπιστικά υποστελεχωμένες, με το ιατρικό νοσηλευτικό προσωπικό να βρίσκεται σε κατάσταση μόνιμης σωματικής και ψυχολογικής εξάντλησης. Η κατάσταση στα τμήματα επειγόντων περιστατικών των νοσοκομείων αλλά και στα κέντρα υγείας, ιδιαίτερα στις τουριστικές περιοχές, περιγράφεται από τους ίδιους τους εργαζόμενους ως εμπόλεμη ζώνη. Τώρα που η χώρα βρίσκεται ήδη αντιμέτωπη με ένα ισχυρό κύμα καύσωνα, με τον υδράργυρο να παραμένει σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, μια επιβάρυνση έρχεται να προσθεθεί στο σκηνικό του καιρού. Μέτριες συγκεντρώσεις ερημικής σκόνης αναμένεται να καταγραφούν σήμερα και αύριο, κυρίως στα δυτικά, κεντρικά και νότια τμήματα της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της Κρήτης, επιβαρύνοντας περαιτέρω την ατμόσφαιρα. Μια πολύ σημαντική είδηση έδωσε χθες ο διοικητής του νοσοκομείου Ρεθύμνου, Γιώργος Παπακοσταντής, ο οποίος ανέφερε πως εγκρίθηκε μετά από αίτηση του νοσοκομείου η δυνατότητα μετακίνησης για τη θερινή περίοδο στο νοσοκομείο Ρεθύμνου από άλλες περιοχές γιατρών εσωτερικής παθολογίας, ορθοπαιδικής, ειδικοτήτων ΜΕΘ και ειδικοτήτων ΤΕΠ, προκειμένου να καλύψουν τα κενά που υπάρχουν. Μάλιστα, το οικονομικό κίνητρο είναι 2% επιπλέον του μισθού, ενώ με προσφορά της Μητρόπολης μπορεί να παραστεί δωρεάν διαμονή για το μήνα μετακίνησης. Ανοιχτή πρόσκληση υπάρχει και για όλους τους ιδιώτες γιατρούς που θα ήθελαν να παράσχουν υπηρεσία στο νοσοκομείο και ο οποίος τόνισε πως γίνεται προσπάθεια ενημέρωσης όλων των ιατρικών συλλόγων και των ενδιαφερομένων. Συνεχίζονται οι αφήξεις παράτυπων μεταναστών νότια της Κρήτης, γεγονός που οφείλεται στην πτώση της έντασης των ανέμων. Σήμερα τα ξημερώματα, σκάφος της Frontex εντόπισε λέμβο με 36 άτομα, 9 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων, στα νότια του νομού Ηρακλείου. Στην Ολομέλεια της Βουλής εισάγονται προς ψήφιση σήμερα Τρίτη οι νέες νομοθετικές διατάξεις που βάζουν οριστικό τέλος στις περικοπές των συντάξεων χειρίας μετά την παρέλευση της τριετίας. Η παρέμβαση του Υπουργείου Εργασίας καταργεί τις ρυθμίσεις του νόμου Τσίπρα-Κατρούγκαλου, διασφαλίζοντας την αυτοτέλεια των ασφαλιστικών δικαιωμάτων, την επαναφορά των συντάξεων στο 70% και την οριστική διαγραφή αναδρομικών καταλογισμών για δεκάδες χιλιάδες δικαιούχους. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης βρίσκεται η μονάδα δίκαιης θεραπείας του νοσοκομείου Ρεθύμνου, καθώς όπως καταγγέλει ένας γιατρών, η τραγική υποστελέχωση της μονάδας, όπου τρεις γιατροί καλύπτουν 7 κρεβάτια, παραβιάζει κάθε κανόνα ασφάλους λειτουργίας και οδηγεί το εναπομείνον προσωπικό σε πλήρη εργασιακή ή ψυχοσωματική εξουθένωση. Ενεκτεταμένο κύκλωμα φοροδιαφυγής που φέρεται να διακινούσε εικονικά τιμολόγια εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ μέσω εταιριών Βιτρίνα και εξαφανισμένων εμπόρων, αποκάλυψαν οι ελεκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Η έρευνα οδήγησε στη σύλληψη τριών ατόμων, ενώ ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί περίπτωση γυναίκας που εμφανιζόταν ως άστεγη στις φορολογικές δηλώσεις, αλλά διέμενε σε πολυτελή βίλα 280 τετραγωνικών μέτρων με πισίνα στα βόρεια προάστια. Τη δυνατότητα να ρυθμίσουν παλές ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το δημόσιο σε έως και 72 μηνιαίες δόσεις αποκτούν οι φορολογούμενοι σύμφωνα με νέα απόφαση του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργου Πιτσιλή, η οποία εφαρμόζει τις διατάξεις νόμου για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους. Η νέα ρύθμιση αφορά οφειλές που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως 31 Δεκεμβρίου 2023, υπό την προϋπόθεση ότι κατά την υποβολή της αίτησης δεν βρίσκονται ήδη σε άλλη ενεργή ρύθμιση. Στα πλαίσια του θερινού φεστιβάλ Μυλοποτάμου 2026, σήμερα Τρίτη στην Κράνα, θα πραγματοποιηθεί προβολή ταινία στις 9 το βράδυ. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 28 και 34 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τετάρτη ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 24 και 39 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα 3η 21 Ιουλίου 2026.

0: αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28 310 35 588.
1: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
2: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
1: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
2: Ψυχολογία,
1: παιδαγωγικά,
2: τουρισμός,
1: προπονητική,
2: αισθητική,
1: διοίκηση,
2: μαγειρική,
1: πλήρωμα ασθενοφόρου
2: και πολλά ακόμα.
1: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
2: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνείς πιστοποίησης.
1: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
2: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
1: ΙΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98,
2: 28 310 24 111
1: και www.mbs.com.gr.
2: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
1: και εσύ αυτό που αγαπάς.
3: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης.
4: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών, σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου, αγορά και επεξεργασία χαρουπιού, κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
3: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Πολυετής εμπειρία, συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα, καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
4: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα, σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
3: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 34 0 23 616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
5: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρέθυμνο Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκάφη.
6: Τώρα υπονέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρέθυμνο Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28 34 0 23 123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
7: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο Κρητικό.
8: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτης το κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59.
7: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κρητικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
9: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματεουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 31 0 526.
10: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking .com και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
11: Λέμε τσάω στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
12: Τσάω, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
11: Δοκίμασε λαχταριστά σνακς, σφολιάτες και πεντανόστιμα σάντουιτς.
12: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
11: Τσάω καφέ, snack and more. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Ηρακλείου, σε Λατζιμάς.
12: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.

0: ξορίζετε τα αυτιά σας. Τάλος FM 88,6. Το δικό μας ραδιόφωνο.
1: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει μπουμ? Ελάτε στο Boom Balloon.
2: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
1: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν μπουμ. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
2: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούς.

0: 2-10-34-77-94.
1: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
2: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
3: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
2: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
3: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
2: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
3: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
2: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλέφωνο 6980-8467-21.
4: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας.
5: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets.
4: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
5: Smart Stores στο Πέραμα.
4: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σε φάρεις.
5: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
4: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
5: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες, αλλά και επώνυμες θήκες, Yes και Carl για iPhone. Ακόμα, αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, είδη τεχνολογίας, αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
4: Smart Stores, στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20-520.
5: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
4: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
6: Έμαθες τα νέα? Το κρεοπωλείο Βλαντά στο Πέραμα άνοιξε ξανά.
7: Ναι, το έμαθα. Μάλιστα, επέστρεψε πιο δυναμικά από ποτέ. Με διαλεγμένα προϊόντα και υπηρεσία delivery.
6: Ποιότητα και εξυπηρέτηση μαζί δηλαδή.
7: Κρεοπωλείο Βλαντά στο Πέραμα. Επιστρέψαμε και σας περιμένουμε με φρέσκα κρέατα όλων των ειδών, καθώς και αρνιά και κατσίκια δικής μας παραγωγής.
6: Ακόμη θα βρεις κρεατοσκευάσματα όπως μπιφτέκια και χειροποίητα σουβλάκια, καθώς και εκλεκτό κρασί και τυροκομικά.
7: Με ένα τηλέφωνο στο 694-293-6840 έρχεται η παραγγελία σου κατευθείαν στην πόρτα σου.
6: Κρεοπωλείο Βλαντά στο Πέραμα. Παραπλεύρος της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου.
7: Μια δοκιμή θα σας πείσει για την ποιότητα των προϊόντων μας.
8: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μηλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
9: Πω, τι πράγμα είναι αυτές οι γυναίκες. Τι έπαθες, τι να πάθω. Η δικιά μου ήταν 2 ώρες στο τηλέφωνο και μπλα μπλα μπλα κουτσομπόλευε με την κολλητή της.
10: Και η δικιά μου τα ίδια κάνει.
9: Άσε που όπου και να πάει κανείς είναι γεμάτο γυναίκες. Στα μαγαζιά, στην καφετέρια, στο σούπερ μάρκετ, ακόμα και στο γήπεδο, γυναίκες. Θέλω την ησυχία μου, λέμε.
10: Κατάλαβα. Θες κούρεμα.
9: Ορίστε.
10: Άρης, φίλε μου. Άρης. Κομμωτήριο στο Πέραμα, αποκλειστικά για άνδρες.
2: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Στο Πέραμα, τηλέφωνο 28340-23660.
10: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Άρης Πανταλός. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.
11: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι μία. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Καθώς είμαστε στην κορύφωση της τουριστικής σεζόν, με τα ρεκόρ των αφήξεων να σπάνε το ένα μετά το άλλο, ωστόσο πίσω από αυτή την εικόνα κρύβεται μια ζωφέρη πραγματικότητα που αφορά τα δημόσια συστήματα υγείας του νησιού. Τα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας της Κρήτης βρίσκονται αντιμέτωπα με ένα εκρηκτικό κοκτέιλ. Από τη μία πλευρά, ο πληθυσμός του νησιού πολλαπλασιάζεται λόγω των εκατομμυρίων επισκεπτών, και από την άλλη, οι δημόσιες δομές υγείας παραμένουν απελπιστικά υποστελεχωμένες, με το ιατρικό νοσηλευτικό προσωπικό να βρίσκεται σε κατάσταση μόνιμης σωματικής και ψυχολογικής εξάντλησης. Η κατάσταση στα τμήματα επειγόντων περιστατικών των νοσοκομείων αλλά και στα κέντρα υγείας, ιδιαίτερα στις τουριστικές περιοχές, περιγράφεται από τους ίδιους τους εργαζόμενους ως εμπόλεμη ζώνη. Τώρα που η χώρα βρίσκεται ήδη αντιμέτωπη με ένα ισχυρό κύμα καύσωνα, με τον υδράργυρο να παραμένει σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, μια επιβάρυνση έρχεται να προσθεθεί στο σκηνικό του καιρού. Μέτριες συγκεντρώσεις ερημικής σκόνης αναμένεται να καταγραφούν σήμερα και αύριο, κυρίως στα δυτικά, κεντρικά και νότια τμήματα της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της Κρήτης, επιβαρύνοντας περαιτέρω την ατμόσφαιρα. Μια πολύ σημαντική είδηση έδωσε χθες ο διοικητής του νοσοκομείου Ρεθύμνου, Γιώργος Παπακοσταντής, ο οποίος ανέφερε πως εγκρίθηκε μετά από αίτηση του νοσοκομείου η δυνατότητα μετακίνησης για τη θερινή περίοδο στο νοσοκομείο Ρεθύμνου από άλλες περιοχές, γιατρών εσωτερικής παθολογίας, ορθοπαιδικής, ειδικοτήτων ΜΕΘ και ειδικοτήτων ΤΕΠ, προκειμένου να καλύψουν τα κενά που υπάρχουν. Μάλιστα, το οικονομικό κίνητρο είναι 2% επιπλέον του μισθού, ενώ με προσφορά της Μητρόπολης μπορεί να παραστεί δωρεάν διαμονή για το μήνα μετακίνησης. Ανοιχτή πρόσκληση υπάρχει και για όλους τους ιδιώτες γιατρούς που θα ήθελαν να παράσχουν υπηρεσία στο νοσοκομείο και ο οποίος τόνισε πως γίνεται προσπάθεια ενημέρωσης όλων των ιατρικών συλλόγων και των ενδιαφερομένων. Συνεχίζονται οι αφήξεις παράτυπων μεταναστών νότια της Κρήτης, γεγονός που οφείλεται στην πτώση της έντασης των ανέμων. Σήμερα τα ξημερώματα, σκάφος της Frontex εντόπισε λέμβο με 36 άτομα, 9 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων, στα νότια του νομού Ηρακλείου. Στην Ολομέλεια της Βουλής εισάγονται προς ψήφιση σήμερα Τρίτη οι νέες νομοθετικές διατάξεις που βάζουν οριστικό τέλος στις περικοπές των συντάξεων χειρίας μετά την παρέλευση της τριετίας. Η παρέμβαση του Υπουργείου Εργασίας καταργεί τις ρυθμίσεις του νόμου Τσίπρα-Κατρούγκαλου, διασφαλίζοντας την αυτοτέλεια των ασφαλιστικών δικαιωμάτων, την επαναφορά των συντάξεων στο 70% και την οριστική διαγραφή αναδρομικών καταλογισμών για δεκάδες χιλιάδες δικαιούχους. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης βρίσκεται η μονάδα διακής θεραπείας του νοσοκομείου Ρεθύμνου, καθώς όπως καταγγέλει ένας γιατρών, η τραγική υποστελέχωση της μονάδας, όπου τρεις γιατροί καλύπτουν 7 κρεβάτια, παραβιάζει κάθε κανόνα ασφαλούς λειτουργίας και οδηγεί το εναπομείναν προσωπικό σε πλήρη εργασιακή ή ψυχοσωματική εξουθένωση. Ένα εκτεταμένο κύκλωμα φόρο διαφυγής που φέρεται να διακινούσε εικονικά τιμολόγια εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ μέσω εταιριών Βιτρίνα και εξαφανισμένων εμπόρων, αποκάλυψαν οι ελεκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Η έρευνα οδήγησε στη σύλληψη τριών ατόμων, ενώ ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί περίπτωση γυναίκας που εμφανιζόταν ως άστεγη στις φορολογικές δηλώσεις, αλλά διέμενε σε πολυτελή βίλα 280 τετραγωνικών μέτρων με πισίνα στα βόρεια προάστια. Τη δυνατότητα να ρυθμίσουν παλές ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το δημόσιο σε έως και 72 μηνιαίες δόσεις αποκτούν οι φορολογούμενοι σύμφωνα με νέα απόφαση του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργου Πιτσιλή, η οποία εφαρμόζει τις διατάξεις νόμου για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους. Η νέα ρύθμιση αφορά οφειλές που έχουν καταστήλει ληξιπρόθεσμες έως 31 Δεκεμβρίου του 2023, υπό την προϋπόθεση ότι κατά την υποβολή της αίτησης δεν βρίσκονται ήδη σε άλλη ενεργή ρύθμιση. Στα πλαίσια του θερινού φεστιβάλ Μυλοποτάμου 2026, σήμερα Τρίτη στην Κράνα, θα πραγματοποιηθεί προβολή ταινίας στις 9 το βράδυ. Έθριο σημειώνεται ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 28 και 34 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τετάρτη ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 24 και 39 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6, σήμερα 3η 21 Ιουλίου 2026.

0: όταν τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα. Στο πέραμα για τον ντύσιμο MAND. MAND. Ανδρικό και γυναικείο. Μοντέρνο και κλασικό. Πρωινό και βραδινό. Και ακόμα επιλεγμένα αξεσουάρ και τσάντες. MAND. Στο πέραμα. Υπεύθυνη Μαρία Δασκαλάκη Σπυριδάκη. MAND. Κλείστε το μάτι στον καθρέφτη.
1: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
2: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
1: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
2: Ψυχολογία,
1: παιδαγωγικά,
2: τουρισμός,
1: προπονητική,
2: αισθητική,
1: διοίκηση,
2: μαγειρική,
1: πλήρωμα ασθενοφόρου
2: και πολλά ακόμα.
1: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
2: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
1: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
2: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
1: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
2: 28310-24111
1: και www.mbs.com.gr.
2: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
3: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρέθυμνο Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκάφη.
4: Τώρα νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρέθυμνο Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
5: Ψάχνεις αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά.
6: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
5: Έχουμε ό,τι χρειάζεσαι.
6: Θαμνοκοπτικά.
5: Αλυσοπρίωνα.
6: Θερμοκήπια κήπου.
5: Ψεκαστικά.
6: Αντλίες.
5: Πλυστικά.
6: Είδη συνεργείου.
5: Εξοπλισμού σήμανσης δρόμων.
6: Παρέχουμε συνεργείο για την επισκευή και τη συντήρηση όλων των μηχανημάτων σου, καθώς και την κατασκευή όλων των τύπων σωλήνων υψηλής πίεσης, μαρκούτσια.
5: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
6: Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ρεθύμνου Χανίων.
5: Τηλέφωνο 28310-57070.
6: Βρείτε μας στο Facebook Best Provias.
5: Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
7: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
8: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
7: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
8: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
7: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
9: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
10: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
9: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
4: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
9: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο πέραμα.
10: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.

0: Dallas FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε.
1: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grand σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκινά σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grand. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθινο. Δείτε μας στο grand.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
2: Για άνετο βήμα χωρίς πόνο, ποδολόγος Αργυρόπλεμμένου. Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 693-690-9520. Αναλαμβάνει κάλους, σκληρίνσεις, ίσφυρση όνυχος, ορθονυχία, διαβητικό πόδι, ανασύσταση ονυχιαίας πλάκας, Αργυρόπλεμμένου, πόδια σαν βελούδο.
3: Έμαθες τα νέα? Το κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα άνοιξε ξανά.
4: Ναι, το έμαθα. Μάλιστα, επέστρεψε πιο δυναμικά από ποτέ. Με διαλεγμένα προϊόντα και υπηρεσία delivery.
3: Ποιότητα και εξυπηρέτηση μαζί δηλαδή.
4: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Επιστρέψαμε και σας περιμένουμε με φρέσκα κρέατα όλων των ειδών, καθώς και αρνιά και κατσίκια δικής μας παραγωγής.
3: Ακόμη θα βρεις κρεατοσκευάσματα όπως μπιφτέκια και χειροποίητα σουβλάκια, καθώς και εκλεκτό κρασί και τυροκομικά.
4: Με ένα τηλέφωνο στο 694-293-6840 έρχεται η παραγγελία σου κατευθείαν στην πόρτα σου.
3: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Παραπλεύρος της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου.
4: Μια δοκιμή θα σας πείσει για την ποιότητα των προϊόντων μας.
5: Ο επαγγελματισμός,
6: η ομαδικότητα της επιχείρησής μας
5: και η σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας
6: μας καθιστούν στην κορυφή των προτιμήσεών σας.
5: Καλαϊντσάκης, μονωτικά, σιδηρικά, χρώματα, επισκευαστικά υλικά και κόλλες πλακιδίων,
6: αδρευτικά, υδραυλικά, εργαλεία για κάθε χρήση και ανάγκη.
5: Καλαϊντσάκης, στο Πέραμα, στο δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-22181.
6: Άμεσες λύσεις με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία.
7: Έχεις προγραμματίσει γάμο, βάφτιση ή άλλη κοινωνική εκδήλωση και προβληματίζεσαι για το κόψιμο των κρεάτων? Υπάρχει λύση. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης. Με επαγγελματισμό, εμπειρία και συνέπεια, κόβουμε το κρέας για κάθε μικρή ή μεγάλη κοινωνική σας εκδήλωση. Τώρα διαθέτουμε προσεγγίαση, φορτηγό, ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής σας εκδήλωσης, καθώς και φορτηγό για μεταφορά ζώντων ζώων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-239-217. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης και για το κόψιμο των κρεάτων, ξέχνιασες. Κορίτσια του Μυλοποτάμου, κορίτσια του τόπου μας, θέλετε να ξεχωρίζετε σε κάθε σας εμφάνιση? Θέλετε να είστε οι ωραίες της βραδιάς? Τότε ελάτε στο κατάστημά μας, Σταυρουλάκι στο Πέραμα. Τσάντες, ζώνες, σκουλαρίκια, βραχιόλια και όλα τα αξεσουάρ που σας κάνουν να νιώθετε μοναδικές. Σταυρουλάκης, τηλέφωνο 28340-22585.
8: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
9: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτης το κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59.
8: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
10: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματεουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-526.
11: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Muso και Muso Grand. Με την εγγύηση της Nick J. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
12: Αντιπρόσωπος νομού Ρεθύμνου, Αλιγιζάκης ΑΕ. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά.
13: Θέλεις προπόνηση με αποτέλεσμα? Energy. Στο γυμναστήριο που η άσκηση γίνεται τρόπο ζωής. Γυμναστήριο Energy. Σύγχρονος εξοπλισμός, personal και semi-group training, καθώς και διαιτολογική υποστήριξη από το γραφείο Nutrition Edge. Και τώρα νέα τμήματα Pilates Reformer για δύναμη ευληγησία, σωστή στάση σώματος και απόλυτο έλεγχο της κίνησης. Γυμναστήριο Energy στο Πέραμα. Δούλεψε το σώμα σου, επένδυσε στον εαυτό σου.
14: Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μηλοποτάμου. Προσφορές. Πέψη κόλλα 1,5 λίτρου 1 ευρώ. Μερέντα Παυλίδης 1 κιλού 4,90. Υγρό πλυντηρίου ρούχων Clever 42 μεζούρων 4,80. Δημητριακά Kellogg's Choco Pops 330 γραμμαρίων 2,99. Γάλα μακράς διαρκείας 1 λίτρου 1 ευρώ. Vitam Soft 400 γραμμαρίων 2,50. Βακαλάος ψαλμυρισμένος για νενάκι 4,60 το κιλό. Πίτσα 2 τεμαχίων Fresh Day 4,90. Γραβιέρα ένωσης 12,90 το κιλό. Παγωτίνια μίνι 9,80 το κιλό. Αφρόλουτρο 750 ml 2,20. Καρπούζι 38 λεπτά το κιλό. Και πολλές ακόμα προσφορές στο κατάστημά μας. Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μηλοποτάμου. Πάντα στις πιο φθηνές τιμές.

0: Μετάλλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 2. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Καθώς είμαστε στην κορύφωση της τουριστικής σεζόν, με τα ρεκόρ των αφήξεων να σπάνε το ένα μετά το άλλο, ωστόσο πίσω από αυτή την εικόνα κρύβεται μια ζωφερή πραγματικότητα που αφορά τα δημόσια συστήματα υγείας του νησιού. Τα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας της Κρήτης βρίσκονται αντιμέτωπα με ένα εκρηκτικό κοκτέιλ. Από τη μία πλευρά, ο πληθυσμός του νησιού πολλαπλασιάζεται λόγω των εκατομμυρίων επισκεπτών, και από την άλλη, οι δημόσιες δομές υγείας παραμένουν απελπιστικά υποστελεχωμένες, με το ιατρικό νοσηλευτικό προσωπικό να βρίσκεται σε κατάσταση μόνιμης σωματικής και ψυχολογικής εξάντλησης. Η κατάσταση στα τμήματα επειγόντων περιστατικών των νοσοκομείων αλλά και στα κέντρα υγείας, ιδιαίτερα στις τουριστικές περιοχές, περιγράφεται από τους ίδιους τους εργαζόμενους ως εμπόλεμη ζώνη. Τώρα που η χώρα βρίσκεται ήδη αντιμέτωπη με ένα ισχυρό κύμα καύσωνα, με τον υδράργυρο να παραμένει σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, μια επιβάρυνση έρχεται να προσθεθεί στο σκηνικό του καιρού. Μέτριες συγκεντρώσεις ερημικής σκόνης αναμένεται να καταγραφούν σήμερα και αύριο, κυρίως στα δυτικά, κεντρικά και νότια τμήματα της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της Κρήτης, επιβαρύνοντας περαιτέρω την ατμόσφαιρα. Μια πολύ σημαντική είδηση έδωσε χθες ο διοικητής του νοσοκομείου Ρεθύμνου, Γιώργος Παπακοσταντής, ο οποίος ανέφερε πως εγκρίθηκε μετά από αίτηση του νοσοκομείου η δυνατότητα μετακίνησης για τη θερινή περίοδο στο νοσοκομείο Ρεθύμνου από άλλες περιοχές, γιατρών εσωτερικής παθολογίας, ορθοπαιδικής, ειδικοτήτων ΜΕΘ και ειδικοτήτων ΤΕΠ, προκειμένου να καλύψουν τα κενά που υπάρχουν. Μάλιστα, το οικονομικό κίνητρο είναι 2% επιπλέον του μισθού, ενώ με προσφορά της Μητρόπολης μπορεί να παραστεί δωρεάν διαμονή για το μήνα μετακίνησης. Ανοιχτή πρόσκληση υπάρχει και για όλους τους ιδιώτες γιατρούς που θα ήθελαν να παράσχουν υπηρεσία στο νοσοκομείο και ο οποίος τόνισε πως γίνεται προσπάθεια ενημέρωσης όλων των ιατρικών συλλόγων και των ενδιαφερομένων. Συνεχίζονται οι αφήξεις παράτυπων μεταναστών νότια της Κρήτης, γεγονός που οφείλεται στην πτώση της έντασης των ανέμων. Σήμερα τα ξημερώματα, σκάφος της Frontex εντόπισε λέμβο με 36 άτομα, 9 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων, στα νότια του νομού Ηρακλείου. Στην Ολομέλεια της Βουλής εισάγονται προς ψήφιση σήμερα Τρίτη οι νέες νομοθετικές διατάξεις που βάζουν οριστικό τέλος στις περικοπές των συντάξεων χειρίας μετά την παρέλευση της τριετίας. Η παρέμβαση του Υπουργείου Εργασίας καταργεί τις ρυθμίσεις του νόμου Τσίπρα-Κατρούγκαλου, διασφαλίζοντας την αυτοτέλεια των ασφαλιστικών δικαιωμάτων, την επαναφορά των συντάξεων στο 70% και την οριστική διαγραφή αναδρομικών καταλογισμών για δεκάδες χιλιάδες δικαιούχους. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης βρίσκεται η μονάδα διακής θεραπείας του νοσοκομείου Ρεθύμνου, καθώς όπως καταγγέλει ένας γιατρών, η τραγική υποστελέχωση της μονάδας, όπου τρεις γιατροί καλύπτουν 7 κρεβάτια, παραβιάζει κάθε κανόνα ασφαλούς λειτουργίας και οδηγεί το εναπομείνον προσωπικό σε πλήρη εργασιακή ή ψυχοσωματική εξουθένωση. Ένα εκτεταμένο κύκλωμα φόρο διαφυγής που φέρεται να διακινούσε εικονικά τιμολόγια εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ μέσω εταιριών βιτρίνα και εξαφανισμένων εμπόρων, αποκάλυψαν οι ελεκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Η έρευνα οδήγησε στη σύλληψη τριών ατόμων, ενώ ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί περίπτωση γυναίκας που εμφανιζόταν ως άστεγη στις φορολογικές δηλώσεις, αλλά διέμενε σε πολυτελή βίλα 280 τετραγωνικών μέτρων με πισίνα στα βόρεια προάστια. Τη δυνατότητα να ρυθμίσουν παλές ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το δημόσιο σε έως και 72 μηνιαίες δόσεις αποκτούν οι φορολογούμενοι σύμφωνα με νέα απόφαση του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργου Πιτσιλή, η οποία εφαρμόζει τις διατάξεις νόμου για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους. Η νέα ρύθμιση αφορά οφειλές που έχουν καταστήλει ληξιπρόθεσμες έως 31 Δεκεμβρίου 2023, υπό την προϋπόθεση ότι κατά την υποβολή της αίτησης δεν βρίσκονται ήδη σε άλλη ενεργή ρύθμιση. Στα πλαίσια του θερινού φεστιβάλ Μυλοποτάμου 2026, σήμερα Τρίτη στην Κράνα, θα πραγματοποιηθεί προβολή ταινίας στις 9 το βράδυ. Έθριο σημείων το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους δοπνέων από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κινούνται μεταξύ 28 και 34 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τετάρτη ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κινούνται μεταξύ 24 και 39 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι δοπνέων από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα Τρίτη 21 Ιουλίου 2026.
2: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει μπουμ! Ελάτε στο Boom Balloon.
3: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακό στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
2: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν boom. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
3: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και

0: 2310-34-74-94.
1: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
2: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
3: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλης Κουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
2: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
3: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
2: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
3: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
2: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλέφωνο 6980-8467-21.
4: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας?
5: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets?
4: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
5: Smart Stores στο Πέραμα.
4: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σε φάρεις.
5: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
4: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
5: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες, αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα, αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, είδη τεχνολογίας, αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
4: Smart Stores, στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20-520.
5: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
4: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
3: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
6: Τώρα νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
6: Νέες θέσεις εργασίας. Ο ηλεκτρολόγος Κανελάκης Γεώργιος, με έδρα τα Αγγελιανά Μυλοποτάμου, αναζητά για μόνιμη εργασία ηλεκτρολόγο και βοηθό ηλεκτρολόγου με προοπτικές εξέλιξεις. Κάλεσε τώρα στο 694-628-1437 για περισσότερες πληροφορίες. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Κανελάκης Γεώργιος. Επαγγελματισμός και συνέπεια. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007.
7: Όταν το σπίτι σου μοσχοβολά καθαριότητα, όλα είναι πιο όμορφα. Στο Lavanda & Co. θα βρεις χαρτικά, απορρυπαντικά, καθαριστικά, ακόμα και είδη για την πισίνα σου.
2: Για το σπίτι ή την επιχείρηση, χοντρική λιανική, με ποιότητα, ποικιλία και τιμές που δεν συγκρίνονται.
7: Δεχόμαστε παραγγελίες για κουβέρ κοινωνικών εκδηλώσεων.
2: Και αν εμφανιστούν απρόσκλητοι επισκέπτες, απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εξειδίκευση και σύγχρονες μεθόδους σε συνεργασία με τη Γεωπόνο Βασιλίνα Τζαγκαράκη και την Απεντόμωση.
6: Στο κατάστημά μας θα βρείτε ακόμα ολοκληρωμένες λύσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες με ποιοτικά προϊόντα και άμεση εξυπηρέτηση. Διαθέτουμε χλώριο και όλα τα απαραίτητα για τη σωστή συντήρηση της πισίνας σας, για βίλες, ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχειακές μονάδες. Διανομή στο χώρο σας κατόπιν συνεννόησης.
7: Lavanda & Co. Μυρίζει καθαριότητα, μυρίζει σιγουριά.
2: Στο κεντρικό δρόμο του Περάματος.
7: Τηλέφωνο 2834-020-030.
1: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας? Να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
2: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
1: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων. Κοπή και χάραξη υλικών.
2: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
1: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι Α3.
2: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
1: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 2834-022-304.
0: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
2: Λέμε τσάω στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
7: Τσάω, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
2: Δοκίμασε λαχταριστά σνακς, σφολιάτες και πεντανόστιμα σάντουιτς.
7: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
2: Τσάω καφέ, snack and more. Στο 15 χιλιόμετρο Ρεθύμνου Ηρακλείου, σε Λατζιμάς.
7: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.

0: Καλώς FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε. Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκης στο Πέραμα. Με ένα τηλεφώνημα παραλαμβάνουμε από το χώρο σας δωρεάν το αυτοκίνητό σας, το πλένουμε με ενεργό αφρό και πιστοποιημένα καθαριστικά και το παραδίδουμε άμεσα σαν καινούριο. Ελαστικά λιπαντικά και διάφορα αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκη. Τηλέφωνο 28340-22055.
1: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μηλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
0: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 3. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Καθώς είμαστε στην κορύφωση της τουριστικής σεζόν, με τα ρεκόρ των αφήξεων να σπάνε το ένα μετά το άλλο, ωστόσο πίσω από αυτή την εικόνα κρύβεται μια ζωφέρη πραγματικότητα που αφορά τα δημόσια συστήματα υγείας του νησιού. Τα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας της Κρήτης βρίσκονται αντιμέτωπα με ένα εκρηκτικό κοκτέιλ. Από τη μία πλευρά, ο πληθυσμός του νησιού πολλαπλασιάζεται λόγω των εκατομμυρίων επισκεπτών, και από την άλλη, οι δημόσιες δομές υγείας παραμένουν απελπιστικά υποστελεχωμένες, με το ιατρικό νοσηλευτικό προσωπικό να βρίσκεται σε κατάσταση μόνιμης σωματικής και ψυχολογικής εξάντλησης. Η κατάσταση στα τμήματα επειγόντων περιστατικών των νοσοκομείων αλλά και στα κέντρα υγείας, ιδιαίτερα στις τουριστικές περιοχές, περιγράφεται από τους ίδιους τους εργαζόμενους ως εμπόλεμη ζώνη. Τώρα που η χώρα βρίσκεται ήδη αντιμέτωπη με ένα ισχυρό κύμα κάψωνα, με τον υδράργυρο να παραμένει σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, μια επιβάρυνση έρχεται να προσθεθεί στο σκηνικό του καιρού. Μέτριες συγκεντρώσεις ερημικής σκόνης αναμένεται να καταγραφούν σήμερα και αύριο, κυρίως στα δυτικά, κεντρικά και νότια τμήματα της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της Κρήτης, επιβαρύνοντας περαιτέρω την ατμόσφαιρα. Μια πολύ σημαντική είδηση έδωσε χθες ο διοικητής του νοσοκομείου Ρεθύμνου, Γιώργος Παπακοσταντής, ο οποίος ανέφερε πως εγκρίθηκε μετά από αίτηση του νοσοκομείου η δυνατότητα μετακίνησης για τη θερινή περίοδο στο νοσοκομείο Ρεθύμνου από άλλες περιοχές, γιατρών εσωτερικής παθολογίας, ορθοπαιδικής, ειδικοτήτων ΜΕΘ και ειδικοτήτων ΤΕΠ, προκειμένου να καλύψουν τα κενά που υπάρχουν. Μάλιστα, το οικονομικό κίνητρο είναι 2% επιπλέον του μισθού, ενώ με προσφορά της Μητρόπολης μπορεί να παραστεί δωρεάν διαμονή για το μήνα μετακίνησης. Ανοιχτή πρόσκληση υπάρχει και για όλους τους ιδιώτες γιατρούς που θα ήθελαν να παράσχουν υπηρεσία στο νοσοκομείο και ο οποίος τόνισε πως γίνεται προσπάθεια ενημέρωσης όλων των ιατρικών συλλόγων και των ενδιαφερομένων. Συνεχίζονται οι αφήξεις παράτυπων μεταναστών νότια της Κρήτης, γεγονός που οφείλεται στην πτώση της έντασης των ανέμων. Σήμερα τα ξημερώματα, σκάφος της Frontex εντόπισε λέμβο με 36 άτομα, 9 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων, στα νότια του νομού Ηρακλείου. Στην Ολομέλεια της Βουλής εισάγονται προς ψήφιση σήμερα Τρίτη οι νέες νομοθετικές διατάξεις που βάζουν οριστικό τέλος στις περικοπές των συντάξεων χειρίας μετά την παρέλευση της τριετίας. Η παρέμβαση του Υπουργείου Εργασίας καταργεί τις ρυθμίσεις του νόμου Τσίπρα-Κατρούγκαλου, διασφαλίζοντας την αυτοτέλεια των ασφαλιστικών δικαιωμάτων, την επαναφορά των συντάξεων στο 70% και την οριστική διαγραφή αναδρομικών καταλογισμών για δεκάδες χιλιάδες δικαιούχους. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης βρίσκεται η μονάδα διακής θεραπείας του νοσοκομείου Ρεθύμνου, καθώς όπως καταγγέλει ένας γιατρών, η τραγική υποστελέχωση της μονάδας, όπου τρεις γιατροί καλύπτουν 7 κρεβάτια, παραβιάζει κάθε κανόνα ασφαλούς λειτουργίας και οδηγεί το εναπομείνον προσωπικό σε πλήρη εργασιακή ή ψυχοσωματική εξουθένωση. Ενεκτεταμένο κύκλωμα φοροδιαφυγής που φέρεται να διακινούσε εικονικά τιμολόγια εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ μέσω εταιριών Βιτρίνα και εξαφανισμένων εμπόρων, αποκάλυψαν οι ελεκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Η έρευνα οδήγησε στη σύλληψη τριών ατόμων, ενώ η ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί περίπτωση γυναίκας που εμφανιζόταν ως άστεγη στις φορολογικές δηλώσεις, αλλά διέμενε σε πολυτελή δίλα 280 τετραγωνικών μέτρων με πισίνα στα βόρεια προάστια. Τη δυνατότητα να ρυθμίσουν παλές ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το δημόσιο σε έως και 72 μηνιαίες δόσεις αποκτούν οι φορολογούμενοι σύμφωνα με νέα απόφαση του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργου Πιτσιλή, η οποία εφαρμόζει τις διατάξεις νόμου για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους. Η νέα ρύθμιση αφορά οφειλές που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως 31 Δεκεμβρίου 2023, υπό την προϋπόθεση ότι κατά την υποβολή της αίτησης δεν βρίσκονται ήδη σε άλλη ενεργή ρύθμιση. Στα πλαίσια του θερινού φεστιβάλ Μελοποτάμου 2026, σήμερα Τρίτη στην Κράνα, θα πραγματοποιηθεί προβολή ταινία στις 9 το βράδυ. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθινο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 28 και 34 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τετάρτη ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 24 και 39 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6, σήμερα Τρίτη 21 Ιουλίου 2026.
3: Έμαθες τα νέα! Το κρεοπωλείο Βλαντά στο Πέραμα άνοιξε ξανά.
4: Ναι, το έμαθα. Μάλιστα, επέστρεψε πιο δυναμικά από ποτέ. Με διαλεγμένα προϊόντα και υπηρεσία delivery.
3: Ποιότητα και εξυπηρέτηση μαζί δηλαδή.
4: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Επιστρέψαμε και σας περιμένουμε με φρέσκα κρέατα όλων των ειδών, καθώς και αρνιά και κατσίκια δικής μας παραγωγής.
3: Ακόμη θα βρεις κρεατοσκευάσματα όπως μπιφτέκια και χειροποίητα σουβλάκια, καθώς και εκλεκτό κρασί και τυροκομικά.
4: Με ένα τηλέφωνο στο 694-293-6840 έρχεται η παραγγελία σου κατευθείαν στην πόρτα σου.
3: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Παραπλεύρος της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου.
4: Μια δοκιμή θα σας πείσει για την ποιότητα των προϊόντων μας.
5: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
2: Τώρα νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
6: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking. Και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
7: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
8: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
7: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
8: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
7: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
9: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
10: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
9: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
2: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
9: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο Πέραμα.
10: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
2: Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μηλοποτάμου. Προσφορές. Πέψη κόλλα 1,5 λίτρου 1 ευρώ. Μερέντα Παυλίδης 1 κιλού 4,90. Υγρό πλυντηρίου ρούχων Clever 42 μεζούρων 4,80. Δημητριακά Kellogg's Choco Pops 330 γραμμαρίων 2,99. Γάλα μακράς διαρκείας 1 λίτρου 1 ευρώ. Vitam Soft 400 γραμμαρίων 2,50. Βακαλάος ψαλμυρισμένος για νενάκι 4,60 το κιλό. Πίτσα 2 τεμαχίων Fresh Day 4,90. Γραβιέρα ένωσης 12,90 το κιλό. Παγωτίνια μίνι 9,80 το κιλό. Αφρόλουτρο 750 ml 2,20. Καρπούζι 38 λεπτά το κιλό. Και πολλές ακόμα προσφορές στο κατάστημά μας. Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μηλοποτάμου. Πάντα στις πιο φθηνές τιμές.

0: επαγγέλματα υγείας και ομορφιάς εξελίσσονται συνεχώς. Εσύ είσαι έτοιμη να εξελιχθείς μαζί τους. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, εργοθεραπεία, αισθητική, ονιχοπλαστική και κομμωτική μέσα από σύγχρονη πρακτική εκπαίδευση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. Κάνε το πάθος σου επάγγελμα. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
1: Όταν τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα, στο πέραμα για τον ντύσιμο MAND. MAND. Ανδρικό και γυναικείο, μοντέρνο και κλασικό, πρωινό και βραδινό και ακόμα επιλεγμένα αξεσουάρ και τσάντες. MAND. Στο πέραμα. Υπεύθυνη Μαρία Δασκαλάκη Σπυριδάκη. MAND. Κλείστε το μάτι στον καθρέφτη.
2: Ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης.
3: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών, σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου, αγορά και επεξεργασία χαρουπιού, κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
2: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
3: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα. Σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
2: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
0: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκάφη.
4: Τώρα υπονέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
0: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
5: Τεχνικό Γραφείο Κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό Γραφείο Κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες Μηχανικοί Κλάδος Δημήτριος, Κλάδος Γεώργιος, Κλάδος Μανώλης και Οικονομολόγος Κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα, απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007.
6: Ποιότητα, εξυπηρέτηση, χαμηλές τιμές. Supermarket Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε φρέσκα φρούτα και λαχανικά, οικιακά είδη, τοπικά προϊόντα, αλκοολούχα ποτά και πάντα τις καλύτερες προσφορές της αγοράς.
7: Σαμουάν Ultrex 360ml 2,94. Αφρόλουτρο DAV 720ml 2,84. Αποσμητικό Φάρολον 50ml 1,99. Μορομάντιλα Baby Care συσκευασία τριών τεμαχίων 2,18. Παιδικές πάνες Babylino Sensitive νούμερο 6 και νούμερο 7 10,78. Υγρό πλυντηρίου όμο 50 μεζούρων 5,11.
6: Supermarket Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-22029. Μια στάση στο Σπανουδάκη και τα έχεις όλα.

0: Italos FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου. Η ώρα είναι 4.
1: Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Καθώς είμαστε στην κορύφωση της τουριστικής σεζόν, με τα ρεκόρ των αφήξεων να σπάνε το ένα μετά το άλλο, ωστόσο πίσω από αυτή την εικόνα κρύβεται μια ζωφέρη πραγματικότητα που αφορά τα δημόσια συστήματα υγείας του νησιού. Τα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας της Κρήτης βρίσκονται αντιμέτωπα με ένα εκρηκτικό κοκτέιλ. Από τη μία πλευρά ο πληθυσμός του νησιού πολλαπλασιάζεται λόγω των εκατομμυρίων επισκεπτών και από την άλλη οι δημόσιες δομές υγείας παραμένουν απελπιστικά υποστελεχωμένες, με το ιατρικό νοσηλευτικό προσωπικό να βρίσκεται σε κατάσταση μόνιμης σωματικής και ψυχολογικής εξάντλησης. Η κατάσταση στα τμήματα επειγόντων περιστατικών των νοσοκομείων αλλά και στα κέντρα υγείας, ιδιαίτερα στις τουριστικές περιοχές, περιγράφεται από τους ίδιους τους εργαζόμενους ως εμπόλεμη ζώνη. Τώρα που η χώρα βρίσκεται ήδη αντιμέτωπη με ένα ισχυρό κύμα καύσωνα, με τον υδράργυρο να παραμένει σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, μια επιβάρυνση έρχεται να προσθεθεί στο σκηνικό του καιρού. Μέτριες συγκεντρώσεις ερημικής σκόνης αναμένεται να καταγραφούν σήμερα και αύριο, κυρίως στα δυτικά, κεντρικά και νότια τμήματα της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της Κρήτης, επιβαρύνοντας περαιτέρω την ατμόσφαιρα. Μια πολύ σημαντική είδηση έδωσε χθες ο διοικητής του νοσοκομείου Ρεθύμνου, Γιώργος Παπακοσταντής, ο οποίος ανέφερε πως εγκρίθηκε μετά από αίτηση του νοσοκομείου η δυνατότητα μετακίνησης για τη θερινή περίοδο στο νοσοκομείο Ρεθύμνου από άλλες περιοχές, γιατρών εσωτερικής παθολογίας, ορθοπαιδικής, ειδικοτήτων ΜΕΘ και ειδικοτήτων ΤΕΠ, προκειμένου να καλύψουν τα κενά που υπάρχουν. Μάλιστα, το οικονομικό κίνητρο είναι 2% επιπλέον του μισθού, ενώ με προσφορά της Μητρόπολης μπορεί να παραστεί δωρεάν διαμονή για το μήνα μετακίνησης. Ανοιχτή πρόσκληση υπάρχει και για όλους τους ιδιώτες γιατρούς που θα ήθελαν να παράσχουν υπηρεσία στο νοσοκομείο και ο οποίος τόνισε πως γίνεται προσπάθεια ενημέρωσης όλων των ιατρικών συλλόγων και των ενδιαφερομένων. Συνεχίζονται οι αφήξεις παράτυπων μεταναστών νότια της Κρήτης, γεγονός που οφείλεται στην πτώση της έντασης των ανέμων. Σήμερα τα ξημερώματα, σκάφος της Frontex εντόπισε λέμβο με 36 άτομα, 9 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων, στα νότια του νομού Ηρακλείου. Στην Ολομέλεια της Βουλής εισάγονται προς ψήφιση σήμερα Τρίτη οι νέες νομοθετικές διατάξεις που βάζουν οριστικό τέλος στις περικοπές των συντάξεων χειρίας μετά την παρέλευση της τριετίας. Η παρέμβαση του Υπουργείου Εργασίας καταργεί τις ρυθμίσεις του νόμου Τσίπρα-Κατρούγκαλου, διασφαλίζοντας την αυτοτέλεια των ασφαλιστικών δικαιωμάτων, την επαναφορά των συντάξεων στο 70% και την οριστική διαγραφή αναδρομικών καταλογισμών για δεκάδες χιλιάδες δικαιούχους. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης βρίσκεται η μονάδα δίκαιης θεραπείας του νοσοκομείου Ρεθύμνου, καθώς όπως καταγγέλει ένας γιατρών, η τραγική υποστελέχωση της μονάδας, όπου τρεις γιατροί καλύπτουν 7 κρεβάτια, παραβιάζει κάθε κανόνα ασφάλους λειτουργίας και οδηγεί το εναπομείναν προσωπικό σε πλήρη εργασιακή ή ψυχοσωματική εξουθένωση. Ένα εκτεταμένο κύκλωμα φόρο διαφυγής που φέρεται να διακινούσε εικονικά τιμολόγια εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ μέσω εταιριών Βιτρίνα και εξαφανισμένων εμπόρων, αποκάλυψαν οι ελεκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Η έρευνα οδήγησε στη σύλληψη τριών ατόμων, ενώ η ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί περίπτωση γυναίκας που εμφανιζόταν ως άστεγη στις φορολογικές δηλώσεις, αλλά διέμενε σε πολυτελή βίλα 280 τετραγωνικών μέτρων με πισίνα στα βόρεια προάστια. Τη δυνατότητα να ρυθμίσουν παλές ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το δημόσιο σε έως και 72 μηνιαίες δόσεις αποκτούν οι φορολογούμενοι σύμφωνα με νέα απόφαση του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργου Πιτσιλή, η οποία εφαρμόζει τις διατάξεις νόμου για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους. Η νέα ρύθμιση αφορά οφειλές που έχουν καταστήλει ληξιπρόθεσμες έως 31 Δεκεμβρίου 2023, υπό την προϋπόθεση ότι κατά την υποβολή της αίτησης δεν βρίσκονται ήδη σε άλλη ενεργή ρύθμιση. Στα πλαίσια του θερινού φεστιβάλ Μυλοποτάμου 2026, σήμερα Τρίτη στην Κράνα, θα πραγματοποιηθεί προβολή ταινία στις 9 το βράδυ. Έθριο σημειώνεται ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κινούνται μεταξύ 28 και 34 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τετάρτη ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κινούνται μεταξύ 24 και 39 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα Τρίτη 21 Ιουλίου 2026.
0: Η
2: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας.
3: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets.
2: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
3: Smart Stores στο Πέραμα.
2: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σε φάρεις.
3: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
2: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
3: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα, αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, είδη τεχνολογίας αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
2: Smart Stores στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340 20520.
3: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
2: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
4: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Κρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκάφη.
1: Τώρα νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
4: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340 23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
5: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
6: Έως το Σάββατο, κοτόπουλο νητσιάκο σε τεμάχια 20% φθηνότερα. Λευκό αγελαδινό φάρμα Θεσσαλίας μόνο 4,99. Όλοι οι καφέδες Nescafé Azira και Starbucks σε απίστευτες τιμές. Ακόμα όλα τα παγωτά Magic Mini στη μισή τιμή.
5: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
1: Έχεις προγραμματίσει γάμο, βάφτιση ή άλλη κοινωνική εκδήλωση και προβληματίζεσαι για το κόψιμο των κρεάτων? Υπάρχει λύση. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης. Με επαγγελματισμό, εμπειρία και συνέπεια, κόβουμε το κρέας για κάθε μικρή ή μεγάλη κοινωνική σας εκδήλωση. Τώρα διαθέτουμε προσενοικίαση, φορτηγό, ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής σας εκδήλωσης, καθώς και φορτηγό για μεταφορά ζώντων ζώων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-239-217. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης και για το κόψιμο των κρεάτων, ξέχνιασες.
7: Ψάχνεις αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά?
8: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
7: Έχουμε ό,τι χρειάζεσαι.
8: Θαμνοκοπτικά,
7: αλυσοπρίωνα,
8: θερμοκήπια κήπου,
7: ψεκαστικά,
8: αντλίες,
7: πλυστικά,
8: είδη συνεργείου,
7: εξοπλισμού σήμανσης δρόμων.
8: Παρέχουμε συνεργείο για την επισκευή και τη συντήρηση όλων των μηχανημάτων σου, καθώς και την κατασκευή όλων των τύπων σωλήνων υψηλής πίεσης, μαρκούτσια.
7: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
8: Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ρεθύμνου Χανίων.
7: Τηλέφωνο 28 310 5 70 70.
8: Βρείτε μας στο Facebook Best Provias.
7: Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
9: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μηλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
10: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick J. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
11: Αντιπρόσωπος νομού Ρεθύμνου, Αλιγιζάκης ΑΕ. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά.
12: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
13: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.

0: Σκάλος FM 88,6. Ο σταθμός του Μελοποτάμου. Ο δικός μας σταθμός.
1: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει boom? Ελάτε στο Boom Balloon.
2: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
1: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν boom. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
2: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και πολλά ακόμα είδη για εκρηκτικές στιγμές διασκέδασης.
1: Boom Balloon στο πέραμα. Διεύθυνση Μαρία Χνάρη. Τηλέφωνο 698-174-77-94.
2: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
3: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
4: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
3: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
4: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
3: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
4: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
3: Θα μας βρείτε στο πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλέφωνο 6980-8467-21.
5: Έμαθες τα νέα? Το κρεοπωλείο Βλαντά στο πέραμα άνοιξε ξανά.
6: Ναι, το έμαθα. Μάλιστα, επέστρεψε πιο δυναμικά από ποτέ. Με διαλεγμένα προϊόντα και υπηρεσία delivery.
5: Ποιότητα και εξυπηρέτηση μαζί δηλαδή.
6: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο πέραμα. Επιστρέψαμε και σας περιμένουμε με φρέσκα κρέατα όλων των ειδών, καθώς και αρνιά και κατσίκια δικής μας παραγωγής.
5: Ακόμη θα βρεις κρεατοσκευάσματα όπως μπιφτέκια και χειροποίητα σουβλάκια, καθώς και εκλεκτό κρασί και τυροκομικά.
6: Με ένα τηλέφωνο στο 694-293-6840 έρχεται η παραγγελία σου κατευθείαν στην πόρτα σου.
5: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο πέραμα. Παραπλεύρος της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου.
6: Μια δοκιμή θα σας πείσει για την ποιότητα των προϊόντων μας.
7: Ο επαγγελματισμός,
8: η ομαδικότητα της επιχείρησής μας
7: και η σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας
8: μας καθιστούν στην κορυφή των προτιμήσεών σας.
7: Καλαϊντσάκης, μονωτικά, σιδηρικά, χρώματα, επισκευαστικά υλικά και κόλλες πλακιδίων.
8: Αδρευτικά, υδραυλικά, εργαλεία για κάθε χρήση και ανάγκη.
7: Καλαϊντσάκης, στο πέραμα, στο δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-22181.
8: Άμεσες λύσεις με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία.
9: Νέες θέσεις εργασίας. Ο ηλεκτρολόγος Κανελάκης Γεώργιος, με έδρα τα Αγγελιανά Μυλοποτάμου, αναζητά για μόνιμη εργασία ηλεκτρολόγο και βοηθό ηλεκτρολόγου με προοπτικές εξέλιξεις. Κάλεσε τώρα στο 694-628-1437 για περισσότερες πληροφορίες. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Κανελάκης Γεώργιος. Επαγγελματισμός και συνέπεια.
10: Όταν το σπίτι σου μοσχοβολά καθαριότητα, όλα είναι πιο όμορφα. Στο Lavanda & Co. θα βρεις χαρτικά, απορρυπαντικά, καθαριστικά, ακόμα και είδη για την πισίνα σου.
11: Για το σπίτι ή την επιχείρηση, χονδρική λιανική, με ποιότητα, ποικιλία και τιμές που δεν συγκρίνονται.
10: Δεχόμαστε παραγγελίες για κουβέρ κοινωνικών εκδηλώσεων.
11: Και αν εμφανιστούν απρόσκλητοι επισκέπτες, απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εξειδίκευση και σύγχρονες μεθόδους σε συνεργασία με τη Γεωπόνο Βασιλίνα Τζαγκαράκη και την Απεντόμωση.
9: Στο κατάστημά μας θα βρείτε ακόμα ολοκληρωμένες λύσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες με ποιοτικά προϊόντα και άμεση εξυπηρέτηση. Διαθέτουμε χλώριο και όλα τα απαραίτητα για τη σωστή συντήρηση της πισίνας σας, για βίλες, ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχειακές μονάδες. Διανομή στο χώρο σας κατόπιν συνεννόησης.
10: Lavanda & Co. Μυρίζει καθαριότητα, μυρίζει σιγουριά.
11: Στο κεντρικό δρόμο του Περάματος.
10: Τηλέφωνο 2834-020-030.
12: In Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματεουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310526.
13: Λέμε τσάο στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
14: Τσάο, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
13: Δοκίμασε λαχταριστά σνακς, σφολιάτες και πεντανόστιμα σάντουιτς.
14: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
13: Τσάο καφέ, snack and more. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Ηρακλείου, σε Λατζιμάς.
14: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.
15: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr.

0: Άλλος FM 88,6. Ο σταθμός του Μελοποτάμου. Ο δικός μας σταθμός. Η ώρα είναι 5. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Καθώς είμαστε στην κορύφωση της τουριστικής σεζόν, με τα ρεκόρ των αφήξεων να σπάνε το ένα μετά το άλλο, ωστόσο πίσω από αυτή την εικόνα κρύβεται μια ζωφέρη πραγματικότητα που αφορά τα δημόσια συστήματα υγείας του νησιού. Τα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας της Κρήτης βρίσκονται αντιμέτωπα με ένα εκρηκτικό κοκτέιλ. Από τη μία πλευρά, ο πληθυσμός του νησιού πολλαπλασιάζεται λόγω των εκατομμυρίων επισκεπτών, και από την άλλη, οι δημόσιες δομές υγείας παραμένουν απελπιστικά υποστελεχωμένες, με το ιατρικό νοσηλευτικό προσωπικό να βρίσκεται σε κατάσταση μόνιμης σωματικής και ψυχολογικής εξάντλησης. Η κατάσταση στα τμήματα επειγόντων περιστατικών των νοσοκομείων αλλά και στα κέντρα υγείας, ιδιαίτερα στις τουριστικές περιοχές, περιγράφεται από τους ίδιους τους εργαζόμενους ως εμπόλεμη ζώνη. Τώρα που η χώρα βρίσκεται ήδη αντιμέτωπη με ένα ισχυρό κύμα καύσωνα, με τον υδράργυρο να παραμένει σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, μια επιβάρυνση έρχεται να προσθεθεί στο σκηνικό του καιρού. Μέτριες συγκεντρώσεις ερημικής σκόνης αναμένεται να καταγραφούν σήμερα και αύριο, κυρίως στα δυτικά, κεντρικά και νότια τμήματα της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της Κρήτης, επιβαρύνοντας περαιτέρω την ατμόσφαιρα. Μια πολύ σημαντική είδηση έδωσε χθες ο διοικητής του νοσοκομείου Ρεθύμνου, Γιώργος Παπακοσταντής, ο οποίος ανέφερε πως εγκρίθηκε μετά από αίτηση του νοσοκομείου η δυνατότητα μετακίνησης για τη θερινή περίοδο στο νοσοκομείο Ρεθύμνου από άλλες περιοχές γιατρών εσωτερικής παθολογίας, ορθοπαιδικής, ειδικοτήτων ΜΕΘ και ειδικοτήτων ΤΕΠ, προκειμένου να καλύψουν τα κενά που υπάρχουν. Μάλιστα, το οικονομικό κίνητρο είναι 2% επιπλέον του μισθού, ενώ με προσφορά της Μητρόπολης μπορεί να παραστεί δωρεάν διαμονή για το μήνα μετακίνησης. Ανοιχτή πρόσκληση υπάρχει και για όλους τους ιδιώτες γιατρούς που θα ήθελαν να παράσχουν υπηρεσία στο νοσοκομείο και ο οποίος τόνισε πως γίνεται προσπάθεια ενημέρωσης όλων των ιατρικών συλλόγων και των ενδιαφερομένων. Συνεχίζονται οι αφήξεις παράτυπων μεταναστών νότια της Κρήτης, γεγονός που οφείλεται στην πτώση της έντασης των ανέμων. Σήμερα τα ξημερώματα, σκάφος της Frontex εντόπισε λέμβο με 36 άτομα, 9 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων, στα νότια του νομού Ηρακλείου. Στην Ολομέλεια της Βουλής εισάγονται προς ψήφιση σήμερα Τρίτη οι νέες νομοθετικές διατάξεις που βάζουν οριστικό τέλος στις περικοπές των συντάξεων χειρίας μετά την παρέλευση της τριετίας. Η παρέμβαση του Υπουργείου Εργασίας καταργεί τις ρυθμίσεις του νόμου Τσίπρα-Κατρούγκαλου, διασφαλίζοντας την αυτοτέλεια των ασφαλιστικών δικαιωμάτων, την επαναφορά των συντάξεων στο 70% και την οριστική διαγραφή αναδρομικών καταλογισμών για δεκάδες χιλιάδες δικαιούχους. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης βρίσκεται η μονάδα διακής θεραπείας του νοσοκομείου Ρεθύμνου, καθώς όπως καταγγέλει ένωση γιατρών, η τραγική υποστελέχωση της μονάδας, όπου τρεις γιατροί καλύπτουν 7 κρεβάτια, παραβιάζει κάθε κανόνα ασφαλούς λειτουργίας και οδηγεί το εναπομείνον προσωπικό σε πλήρη εργασιακή ή ψυχοσωματική εξουθένωση. Ενεκτεταμένο κύκλωμα φόρου διαφυγής που φέρεται να διακινούσε εικονικά τιμολόγια εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ μέσω εταιριών Βιτρίνα και εξαφανισμένων εμπόρων, αποκάλυψαν οι ελεκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Η έρευνα οδήγησε στη σύλληψη τριών ατόμων, ενώ η ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί περίπτωση γυναίκας που εμφανιζόταν ως άστεγη στις φορολογικές δηλώσεις, αλλά διέμενε σε πολυτελή βίλα 280 τετραγωνικών μέτρων με πισίνα στα βόρεια προάστια. Τη δυνατότητα να ρυθμίσουν παλές ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το δημόσιο σε έως και 72 μηνιαίες δόσεις αποκτούν οι φορολογούμενοι σύμφωνα με νέα απόφαση του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργου Πιτσιλή, η οποία εφαρμόζει τις διατάξεις νόμου για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους. Η νέα ρύθμιση αφορά οφειλές που έχουν καταστήλει ληξιπρόθεσμες έως 31 Δεκεμβρίου του 2023, υπό την προϋπόθεση ότι κατά την υποβολή της αίτησης δεν βρίσκονται ήδη σε άλλη ενεργή ρύθμιση. Στα πλαίσια του θερινού φεστιβάλ Μελοποτάμου 2026, σήμερα Τρίτη στην Κράνα, θα πραγματοποιηθεί προβολή ταινίας στις 9 το βράδυ. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 28 και 34 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τετάρτη ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 24 και 39 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα Τρίτη 21 Ιουλίου 2026.
1: Ποιο Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
2: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
1: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
2: Ψυχολογία,
1: παιδαγωγικά,
2: τουρισμός,
1: προπονητική,
2: αισθητική,
1: διοίκηση,
2: μαγειρική,
1: πλήρωμα ασθενοφόρου
2: και πολλά ακόμα.
1: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
2: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίηση.
1: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
2: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
1: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
2: 28 310 24 111.
1: Και www.mbs.com.gr.
2: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
1: και εσύ αυτό που αγαπάς.
0: Για άνετο βήμα χωρίς πόνο, ποδολόγος Αργυρό Πλεμμένου. Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 693-690-9520. Αναλαμβάνει κάλους, σκληρίνσεις, ίσφυρση όνυχος, ορθονυχία, διαβητικό πόδι, ανασύσταση ονυχιαίας πλάκας, Αργυρό Πλεμμένου, πόδια σαν βελούδο.
3: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας, να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
4: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
3: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων. Κοπή και χάραξη υλικών.
4: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
3: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι α3.
4: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
3: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28340-22304.
5: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
6: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
5: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
6: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
5: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
4: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
5: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
4: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
0: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
4: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο Πέραμα.
5: Τηλέφωνα 28 340 22 431 και 69 86 380 160.
0: Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μηλοποτάμου. Προσφορές: Πέψη κόλλα 1,5 λίτρου 1 ευρώ. Μερέντα Παυλίδης 1 σκυλού 4,90. Υγρό πλυντηρίου ρούχων Clever 42 μεζούρων 4,80. Δημητριακά Kellogg's Choco Pops 330 γραμμαρίων 2,99. Γάλα μακράς διαρκείας 1 λίτρου 1 ευρώ. Vitam Soft 400 γραμμαρίων 2,50. Βακαλάος ψαλμυρισμένος για νενάκι 4,60 το κιλό. Πίτσα 2 τεμαχίων Fresh Day 4,90. Γραβιέρα ένωσης 12,90 το κιλό. Παγωτίνια μίνι 9,80 το κιλό. Αφρόλουτρο 750 ml 2,20. Καρπούζι 38 λεπτά το κιλό. Και πολλές ακόμα προσφορές στο κατάστημά μας. Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μηλοποτάμου. Πάντα στις πιο φθηνές τιμές.

0: Σκάνδαλος FM. Η Κρήτη στο ραδιόφωνο.
1: Καλά στεγα. Μια μισή ώρα κριτικά και σήμερα από τον Τάλο. Καλά ήταν. Αύριο πάλι στις 4 το απόγευμα. Επαεθάμαστε. Α, και για εκείνους σας που ξυπνούν καλά πρωί, να βάλουν τον Τάλο στις 5, από παίζει κοντιλιές ίσα με τσεξίμιση. Να ακούσουνε.
2: Η αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
3: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης.
4: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου. Αγορά και επεξεργασία χαρουπιού. Κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
3: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
4: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα. Σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
3: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
5: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22-007. Κορίτσια του Μυλοποτάμου, κορίτσια του τόπου μας. Θέλετε να ξεχωρίζετε σε κάθε σας εμφάνιση? Θέλετε να είστε οι ωραίες της βραδιάς? Τότε ελάτε στο κατάστημά μας, Σταυρουλάκη στο Πέραμα. Τσάντες, ζώνες, σκουλαρίκια, βραχιόλια και όλα τα αξεσουάρ που σας κάνουν να νιώθετε μοναδικές. Σταυρουλάκης, τηλέφωνο 28340-22585.
6: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
7: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59.
8: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κρητικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
9: Τραβελότοπος. Η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών. Εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, GetYourGuide, Booking.com και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
10: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick Yota Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
11: Αντιπρόσωπος νομού Ρεθύμνου, Αλιγιζάκης ΑΕ. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά.
5: Θέλεις προπόνηση με αποτέλεσμα?
12: Energy. Στο γυμναστήριο που η άσκηση γίνεται τρόπο ζωή. Γυμναστήριο Energy. Σύγχρονο εξοπλισμό, personal και semi-group training. Καθώ και διαιτολογική υποστήριξη από το γραφείο Nutrition Edge. Και τώρα νέα τμήματα Pilates Reformer για δύναμη ευληγησία, σωστή στάση σώματος και απόλυτο έλεγχο της κίνησης. Γυμναστήριο Energy στο Πέραμα. Δούλεψε το σώμα σου, επένδυσε στον εαυτό σου.

0: Μετάλλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου. Η ώρα είναι 6. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Καθώς είμαστε στην κορύφωση της τουριστικής σεζόν, με τα ρεκόρ των αφήξεων να σπάνε το ένα μετά το άλλο, ωστόσο πίσω από αυτή την εικόνα κρύβεται μια ζωφέρη πραγματικότητα που αφορά τα δημόσια συστήματα υγείας του νησιού. Τα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας της Κρήτης βρίσκονται αντιμέτωπα με ένα εκρηκτικό κοκτέιλ. Από τη μία πλευρά, ο πληθυσμός του νησιού πολλαπλασιάζεται λόγω των εκατομμυρίων επισκεπτών, και από την άλλη, οι δημόσιες δομές υγείας παραμένουν απελπιστικά υποστελεχωμένες, με το ιατρικό νοσηλευτικό προσωπικό να βρίσκεται σε κατάσταση μόνιμης σωματικής και ψυχολογικής εξάντλησης. Η κατάσταση στα τμήματα επειγόντων περιστατικών των νοσοκομείων αλλά και στα κέντρα υγείας, ιδιαίτερα στις τουριστικές περιοχές, περιγράφεται από τους ίδιους τους εργαζόμενους ως εμπόλεμη ζώνη. Τώρα που η χώρα βρίσκεται ήδη αντιμέτωπη με ένα ισχυρό κύμα καύσωνα, με τον υδράργυρο να παραμένει σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, μια επιβάρυνση έρχεται να προσθεθεί στο σκηνικό του καιρού. Μέτριες συγκεντρώσεις ερημικής σκόνης αναμένεται να καταγραφούν σήμερα και αύριο, κυρίως στα δυτικά, κεντρικά και νότια τμήματα της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της Κρήτης, επιβαρύνοντας περαιτέρω την ατμόσφαιρα. Μια πολύ σημαντική είδηση έδωσε χθες ο διοικητής του νοσοκομείου Ρεθύμνου, Γιώργος Παπακοσταντής, ο οποίος ανέφερε πως εγκρίθηκε μετά από αίτηση του νοσοκομείου η δυνατότητα μετακίνησης για τη θερινή περίοδο στο νοσοκομείο Ρεθύμνου από άλλες περιοχές γιατρών εσωτερικής παθολογίας, ορθοπαιδικής, ειδικοτήτων ΜΕΘ και ειδικοτήτων ΤΕΠ, προκειμένου να καλύψουν τα κενά που υπάρχουν. Μάλιστα, το οικονομικό κίνητρο είναι 2% επιπλέον του μισθού, ενώ με προσφορά της Μητρόπολης μπορεί να παραστεί δωρεάν διαμονή για το μήνα μετακίνησης. Ανοιχτή πρόσκληση υπάρχει και για όλους τους ιδιώτες γιατρούς που θα ήθελαν να παράσχουν υπηρεσία στο νοσοκομείο και ο οποίος τόνισε πως γίνεται προσπάθεια ενημέρωσης όλων των ιατρικών συλλόγων και των ενδιαφερομένων. Συνεχίζονται οι αφήξεις παράτυπων μεταναστών νότια της Κρήτης, γεγονός που οφείλεται στην πτώση της έντασης των ανέμων. Σήμερα τα ξημερώματα, σκάφος της Frontex εντόπισε λέμβο με 36 άτομα, 9 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων, στα νότια του νομού Ηρακλείου. Στην Ολομέλεια της Βουλής εισάγονται προς ψήφιση σήμερα Τρίτη οι νέες νομοθετικές διατάξεις που βάζουν οριστικό τέλος στις περικοπές των συντάξεων χειρίας μετά την παρέλευση της τριετίας. Η παρέμβαση του Υπουργείου Εργασίας καταργεί τις ρυθμίσεις του νόμου Τσίπρα-Κατρούγκαλου, διασφαλίζοντας την αυτοτέλεια των ασφαλιστικών δικαιωμάτων, την επαναφορά των συντάξεων στο 70% και την οριστική διαγραφή αναδρομικών καταλογισμών για δεκάδες χιλιάδες δικαιούχους. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης βρίσκεται η μονάδα δίκαιης θεραπείας του νοσοκομείου Ρεθύμνου, καθώς όπως καταγγέλει ένωση γιατρών, η τραγική υποστελέχωση της μονάδας, όπου τρεις γιατροί καλύπτουν 7 κρεβάτια, παραβιάζει κάθε κανόνα ασφαλούς λειτουργίας και οδηγεί το εναπομείνον προσωπικό σε πλήρη εργασιακή ή ψυχοσωματική εξουθένωση. Ένα εκτεταμένο κύκλωμα φόρου διαφυγής που φέρεται να διακινούσε εικονικά τιμολόγια εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ μέσω εταιριών βιτρίνα και εξαφανισμένων εμπόρων, αποκάλυψαν οι ελεκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Η έρευνα οδήγησε στη σύλληψη τριών ατόμων, ενώ η ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί περίπτωση γυναίκας που εμφανιζόταν ως άστεγη στις φορολογικές δηλώσεις, αλλά διέμενε σε πολυτελή βίλα 280 τετραγωνικών μέτρων με πισίνα στα βόρεια προάστια. Τη δυνατότητα να ρυθμίσουν παλές ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το δημόσιο σε έως και 72 μηνιαίες δόσεις αποκτούν οι φορολογούμενοι σύμφωνα με νέα απόφαση του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργου Πιτσιλή, η οποία εφαρμόζει τις διατάξεις νόμου για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους. Η νέα ρύθμιση αφορά οφειλές που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως 31 Δεκεμβρίου 2023, υπό την προϋπόθεση ότι κατά την υποβολή της αίτησης δεν βρίσκονται ήδη σε άλλη ενεργή ρύθμιση. Στα πλαίσια του θερινού φεστιβάλ Μυλοποτάμου 2026, σήμερα Τρίτη στην Κράνα, θα πραγματοποιηθεί προβολή ταινία στις 9 το βράδυ. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κινείται μεταξύ 28 και 34 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τετάρτη ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κινείται μεταξύ 24 και 39 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα Τρίτη 21 Ιουλίου 2026.
1: Η Είσαι λάτρης της τεχνολογίας.
2: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets.
1: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
2: Smart Stores στο Πέραμα.
1: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σε φάρεις.
2: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
1: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
2: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα, αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, είδη τεχνολογίας αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
1: Smart Stores στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340 20 520.
2: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
1: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart. Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
0: Τώρα υπονοείται. Νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
1: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340 23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
3: Όταν το σπίτι σου μοσχοβολά καθαριότητα, όλα είναι πιο όμορφα. Στο Lavanda & Co. θα βρεις χαρτικά, απορρυπαντικά, καθαριστικά, ακόμα και ήδη για την πισίνα σου.
4: Για το σπίτι ή την επιχείρηση, χοντρική λιανική, με ποιότητα, ποικιλία και τιμές που δεν συγκρίνονται.
3: Δεχόμαστε παραγγελίες για κουβέρ κοινωνικών εκδηλώσεων.
4: Και αν εμφανιστούν απρόσκλητοι επισκεπτές, απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εξειδίκευση και σύγχρονες μεθόδους σε συνεργασία με τη Γεωπόνο Βασιλίνα Τζαγκαράκη και την Απεντόμωση.
0: Στο κατάστημά μας θα βρείτε ακόμα ολοκληρωμένες λύσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες με ποιοτικά προϊόντα και άμεση εξυπηρέτηση. Διαθέτουμε χλώριο και όλα τα απαραίτητα για τη σωστή συντήρηση της πισίνας σας, για βίλες, ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχειακές μονάδες. Διανομή στο χώρο σας κατόπιν συνεννόησης.
3: Lavanda & Co. Μυρίζει καθαριότητα, μυρίζει σιγουριά.
4: Στο κεντρικό δρόμο του Περάματος.
3: Τηλέφωνο 2834-020-030.
5: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μιλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
6: Λέμε τσάω στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
7: Τσάω, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
6: Δοκίμασε λαχταριστά σνακς, σφολιάτες και πεντανόστιμα σάντουιτς.
7: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
6: Τσάω καφέ, snack and more. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Ηρακλείου, σε Λατζιμάς.
7: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.

ζορίζετε τα αυτιά σας. Τάλος FM 88,6. Το δικό μας ραδιόφωνο.

0: όταν τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα. Στο πέραμα για τον ντύσιμο MAND. MAND. Ανδρικό και γυναικείο. Μοντέρνο και κλασικό. Πρωινό και βραδινό. Και ακόμα επιλεγμένα αξεσουάρ και τσάντες. MAND. Στο πέραμα. Υπεύθυνη Μαρία Δασκαλάκη Σπυριδάκη. MAND. Κλείστε το μάτι στον καθρέφτη.
1: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει boom? Ελάτε στο Boom Balloon.
2: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
1: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν boom. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
2: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και

0: 2-10-34-97-94.
1: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
2: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
3: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
2: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
3: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
2: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
3: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
2: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλέφωνο 6980-8467-21.
4: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
5: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
4: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
5: Ψυχολογία,
4: παιδαγωγικά,
5: τουρισμός,
4: προπονητική,
5: αισθητική,
4: διοίκηση,
5: μαγειρική,
4: πλήρωμα ασθενοφόρου
5: και πολλά ακόμα.
4: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
5: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
4: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
5: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
4: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98
5: 28 310 24 111
4: και www.mbs.com.gr.
5: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
6: Έμαθες τα νέα? Το κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα άνοιξε ξανά.
7: Ναι, το έμαθα. Μάλιστα, επέστρεψε πιο δυναμικά από ποτέ. Με διαλεγμένα προϊόντα και υπηρεσία delivery.
6: Ποιότητα και εξυπηρέτηση μαζί δηλαδή.
7: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Επιστρέψαμε και σας περιμένουμε με φρέσκα κρέατα όλων των ειδών, καθώς και αρνιά και κατσίκια δικής μας παραγωγής.
6: Ακόμη θα βρεις κρεατοσκευάσματα όπως μπιφτέκια και χειροποίητα σουβλάκια, καθώς και εκλεκτό κρασί και τυροκομικά.
7: Με ένα τηλέφωνο στο 694-293-6840 έρχεται η παραγγελία σου κατευθείαν στην πόρτα σου.
6: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Παραπλεύρος της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου.
7: Μια δοκιμή θα σας πείσει για την ποιότητα των προϊόντων μας.
8: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
9: Έως το Σάββατο, κοτόπουλο νητσιάκο σε τεμάχια 20% φθηνότερα. Λευκό αγελαδινό φάρμα Θεσσαλίας μόνο 4,99. Όλοι οι καφέδες Nescafé Azira και Starbucks σε απίστευτες τιμές. Ακόμα όλα τα παγωτά Magic Mini στη μισή τιμή.
8: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
10: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα, απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28 34 0 22 007.
11: Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκης στο Πέραμα. Με ένα τηλεφώνημα παραλαμβάνουμε από το χώρο σας δωρεάν το αυτοκίνητό σας, το πλένουμε με ενεργό αφρό και πιστοποιημένα καθαριστικά και το παραδίδουμε άμεσα σαν καινούριο. Ελαστικά λιπαντικά και διάφορα αξεσουάρια το αυτοκίνητο. Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκη. Τηλέφωνο 28 34 0 22 055.
12: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματεουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2831 0526.
0: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
13: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
14: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr.

0: παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 7. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Καθώς είμαστε στην κορύφωση της τουριστικής σεζόν, με τα ρεκόρ των αφήξεων να σπάνε το ένα μετά το άλλο, ωστόσο πίσω από αυτή την εικόνα κρύβεται μια ζωφέρη πραγματικότητα που αφορά τα δημόσια συστήματα υγείας του νησιού. Τα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας της Κρήτης βρίσκονται αντιμέτωπα με ένα εκρηκτικό κοκτέιλ. Από τη μία πλευρά, ο πληθυσμός του νησιού πολλαπλασιάζεται λόγω των εκατομμυρίων επισκεπτών, και από την άλλη, οι δημόσιες δομές υγείας παραμένουν απελπιστικά υποστελεχωμένες, με το ιατρικό νοσηλευτικό προσωπικό να βρίσκεται σε κατάσταση μόνιμης σωματικής και ψυχολογικής εξάντλησης. Η κατάσταση στα τμήματα επειγόντων περιστατικών των νοσοκομείων αλλά και στα κέντρα υγείας, ιδιαίτερα στις τουριστικές περιοχές, περιγράφεται από τους ίδιους τους εργαζόμενους ως εμπόλεμη ζώνη. Τώρα που η χώρα βρίσκεται ήδη αντιμέτωπη με ένα ισχυρό κύμα καύσωνα, με τον υδράργυρο να παραμένει σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, μια επιβάρυνση έρχεται να προσθεθεί στο σκηνικό του καιρού. Μέτριες συγκεντρώσεις ερημικής σκόνης αναμένεται να καταγραφούν σήμερα και αύριο, κυρίως στα δυτικά, κεντρικά και νότια τμήματα της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της Κρήτης, επιβαρύνοντας περαιτέρω την ατμόσφαιρα. Μια πολύ σημαντική είδηση έδωσε χθες ο διοικητής του νοσοκομείου Ρεθύμνου, Γιώργος Παπακοσταντής, ο οποίος ανέφερε πως εγκρίθηκε μετά από αίτηση του νοσοκομείου η δυνατότητα μετακίνησης για τη θερινή περίοδο στο νοσοκομείο Ρεθύμνου από άλλες περιοχές γιατρών εσωτερικής παθολογίας, ορθοπαιδικής, ειδικοτήτων ΜΕΘ και ειδικοτήτων ΤΕΠ, προκειμένου να καλύψουν τα κενά που υπάρχουν. Μάλιστα, το οικονομικό κίνητρο είναι 2% επιπλέον του μισθού, ενώ με προσφορά της Μητρόπολης μπορεί να παραστεί δωρεάν διαμονή για το μήνα μετακίνησης. Ανοιχτή πρόσκληση υπάρχει και για όλους τους ιδιώτες γιατρούς που θα ήθελαν να παράσχουν υπηρεσία στο νοσοκομείο και ο οποίος τόνισε πως γίνεται προσπάθεια ενημέρωσης όλων των ιατρικών συλλόγων και των ενδιαφερομένων. Συνεχίζονται οι αφήξεις παράτυπων μεταναστών νότια της Κρήτης, γεγονός που οφείλεται στην πτώση της έντασης των ανέμων. Σήμερα τα ξημερώματα, σκάφος της Frontex εντόπισε λέμβο με 36 άτομα, 9 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων, στα νότια του νομού Ηρακλείου. Στην Ολομέλεια της Βουλής εισάγονται προς ψήφιση σήμερα Τρίτη οι νέες νομοθετικές διατάξεις που βάζουν οριστικό τέλος στις περικοπές των συντάξεων χειρίας μετά την παρέλευση της τριετίας. Η παρέμβαση του Υπουργείου Εργασίας καταργεί τις ρυθμίσεις του νόμου Τσίπρα-Κατρούγκαλου, διασφαλίζοντας την αυτοτέλεια των ασφαλιστικών δικαιωμάτων, την επαναφορά των συντάξεων στο 70% και την οριστική διαγραφή αναδρομικών καταλογισμών για δεκάδες χιλιάδες δικαιούχους. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης βρίσκεται η μονάδα δίκαιης θεραπείας του νοσοκομείου Ρεθύμνου, καθώς όπως καταγγέλει ένας γιατρών, η τραγική υποστελέχωση της μονάδας, όπου τρεις γιατροί καλύπτουν 7 κρεβάτια, παραβιάζει κάθε κανόνα ασφαλούς λειτουργίας και οδηγεί το εναπομείνον προσωπικό σε πλήρη εργασιακή ή ψυχοσωματική εξουθένωση. Ενεκτεταμένο κύκλωμα φόρο διαφυγής που φέρεται να διακινούσε εικονικά τιμολόγια εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ μέσω εταιριών Βιτρίνα και εξαφανισμένων εμπόρων, αποκάλυψαν οι ελεκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Η έρευνα οδήγησε στη σύλληψη τριών ατόμων, ενώ ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί περίπτωση γυναίκας που εμφανιζόταν ως άστεγη στις φορολογικές δηλώσεις, αλλά διέμενε σε πολυτελή βίλα 280 τετραγωνικών μέτρων με πισίνα στα βόρεια προάστια. Τη δυνατότητα να ρυθμίσουν παλές ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το δημόσιο σε έως και 72 μηνιαίες δόσεις αποκτούν οι φορολογούμενοι σύμφωνα με νέα απόφαση του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργου Πιτσιλή, η οποία εφαρμόζει τις διατάξεις νόμου για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους. Η νέα ρύθμιση αφορά οφειλές που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως 31 Δεκεμβρίου 2023, υπό την προϋπόθεση ότι κατά την υποβολή της αίτησης δεν βρίσκονται ήδη σε άλλη ενεργή ρύθμιση. Στα πλαίσια του θερινού φεστιβάλ Μυλοποτάμου 2026, σήμερα Τρίτη στην Κράνα, θα πραγματοποιηθεί προβολή ταινία στις 9 το βράδυ. Έτριο σημειώνεται ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 28 και 34 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τετάρτη ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 24 και 39 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6, σήμερα Τρίτη 21 Ιουλίου 2026. Έχεις προγραμματίσει γάμο, βάφτιση ή άλλη κοινωνική εκδήλωση και προβληματίζεσαι για το κόψιμο των κρεάτων? Υπάρχει λύση. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης. Με επαγγελματισμό, εμπειρία και συνέπεια, κόβουμε το κρέας για κάθε μικρή ή μεγάλη κοινωνική σας εκδήλωση. Τώρα διαθέτουμε προσενοικίαση, φορτηγό, ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής σας εκδήλωσης, καθώς και φορτηγό για μεταφορά ζώντων ζώων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-239-217. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης, και για το κόψιμο των κρεάτων, ξέχνιασες.
3: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού? Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
4: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα turbo diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick J. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
5: Αντιπρόσωπος νομού Ρεθύμνου, Αλιγιζάκης ΑΕ. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά.
6: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
7: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
6: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
7: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
6: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
8: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
9: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
8: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
2: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
8: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο πέραμα.
9: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
2: Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μηλοποτάμου. Προσφορές. Πέψη κόλλα 1,5 λίτρου 1 ευρώ. Μερέντα Παυλίδης 1 κιλού 4,90. Υγρό πλυντηρίου ρούχων Clever 42 μεζούρων 4,80. Δημητριακά Kellogg's Choco Pops 330 γραμμαρίων 2,99. Γάλα μακράς διαρκείας 1 λίτρου 1 ευρώ. Vitam Soft 400 γραμμαρίων 2,50. Βακαλάος ψαλμυρισμένος για νενάκι 4,60 το κιλό. Πίτσα 2 τεμαχίων Fresh Day 4,90. Γραβιέρα ένωσης 12,90 το κιλό. Παγωτίνια μίνι 9,80 το κιλό. Αφρόλουτρο 750 ml 2,20. Καρπούζι 38 λεπτά το κιλό. Και πολλές ακόμα προσφορές στο κατάστημά μας. Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μηλοποτάμου. Πάντα στις πιο φθηνές τιμές.

ζορίζετε τα αυτιά σας. Τάλος FM 88,6. Το δικό μας ραδιόφωνο.

0: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grand σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκινά σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grand. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθινο. Δείτε μας στο grand.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
1: Για άνετο βήμα χωρίς πόνο, ποδολόγος Αργυρό Πλεμμένου. Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 693-690-9520. Αναλαμβάνει κάλους, σκληρίνσεις, ίσφρηση όνυχος, ορθονυχία, διαβητικό πόδι, ανασύσταση ονυχιαίας πλάκας, Αργυρό Πλεμμένου, πόδια σαν βελούδο.
2: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Κρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκάφη.
1: Τώρα νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
2: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
1: Νέες θέσεις εργασίας. Ο ηλεκτρολόγος Κανελάκης Γεώργιος, με έδρα τα Αγγελιανά Μυλοποτάμου, αναζητά για μόνιμη εργασία ηλεκτρολόγο και βοηθό ηλεκτρολόγου με προοπτικές εξέλιξεις. Κάλεσε τώρα στο 694-628-1437 για περισσότερες πληροφορίες. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Κανελάκης Γεώργιος. Επαγγελματισμός και συνέπεια. Κορίτσια του Μυλοποτάμου, κορίτσια του τόπου μας, θέλετε να ξεχωρίζετε σε κάθε σας εμφάνιση, θέλετε να είστε οι ωραίες της βραδιάς, τότε ελάτε στο κατάστημά μας, Σταυρουλάκι στο Πέραμα. Τσάντες, ζώνες, σκουλαρίκια, βραχιόλια και όλα τα αξεσουάρ που σας κάνουν να νιώθετε μοναδικές. Σταυρουλάκης, τηλέφωνο 28340-22585.
3: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας, να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας.
4: Επιγραφές Βουκάλης, η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν την μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
3: Επιγραφές Βουκάλης, σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων, κοπή και χάραξη υλικών.
4: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
3: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι α3.
4: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
3: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28340-22304.
5: Ψάχνεις αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά.
6: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
5: Έχουμε ό,τι χρειάζεσαι.
6: Θαμνοκοπτικά.
5: Αλυσοπρίωνα.
6: Θερμοκήπια κήπου.
5: Τσεκαστικά.
6: Αντλίες.
5: Πλυστικά.
6: Είδη συνεργείου.
5: Εξοπλισμού σήμανσης δρόμων.
6: Παρέχουμε συνεργείο για την επισκευή και τη συντήρηση όλων των μηχανημάτων σου, καθώς και την κατασκευή όλων των τύπων σωλήνων υψηλής πίεσης, μαρκούτσια.
5: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
6: Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ρεθύμνου Χανίων.
5: Τηλέφωνο 28310-57070.
6: Βρείτε μας στο Facebook Best Προβιάς.
5: Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
4: Λέμε τσάο στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
3: Τσάο, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
4: Δοκίμασε λαχταριστά snacks, σφολιάτες και πεντανόστιμα sandwich.
3: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
4: Τσάο καφέ, snack and more. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Ηρακλείου, σε Λατζιμάς.
3: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.

0: Τάλος FM. Ραδιόφωνο ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 8. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Καθώς είμαστε στην κορύφωση της τουριστικής σεζόν, με τα ρεκόρ των αφήξεων να σπάνε το ένα μετά το άλλο, ωστόσο πίσω από αυτή την εικόνα κρύβεται μια ζωφέρη πραγματικότητα που αφορά τα δημόσια συστήματα υγείας του νησιού. Τα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας της Κρήτης βρίσκονται αντιμέτωπα με ένα εκρηκτικό κοκτέιλ. Από τη μία πλευρά, ο πληθυσμός του νησιού πολλαπλασιάζεται λόγω των εκατομμυρίων επισκεπτών, και από την άλλη, οι δημόσιες δομές υγείας παραμένουν απελπιστικά υποστελεχωμένες, με το ιατρικό νοσηλευτικό προσωπικό να βρίσκεται σε κατάσταση μόνιμης σωματικής και ψυχολογικής εξάντλησης. Η κατάσταση στα τμήματα επειγόντων περιστατικών των νοσοκομείων αλλά και στα κέντρα υγείας, ιδιαίτερα στις τουριστικές περιοχές, περιγράφεται από τους ίδιους τους εργαζόμενους ως εμπόλεμη ζώνη. Τώρα που η χώρα βρίσκεται ήδη αντιμέτωπη με ένα ισχυρό κύμα κάψωνα, με τον υδράργυρο να παραμένει σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, μια επιβάρυνση έρχεται να προσθεθεί στο σκηνικό του καιρού. Μέτριες συγκεντρώσεις ερημικής σκόνης αναμένεται να καταγραφούν σήμερα και αύριο, κυρίως στα δυτικά, κεντρικά και νότια τμήματα της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της Κρήτης, επιβαρύνοντας περαιτέρω την ατμόσφαιρα. Μια πολύ σημαντική είδηση έδωσε χθες ο διοικητής του νοσοκομείου Ρεθύμνου, Γιώργος Παπακοσταντής, ο οποίος ανέφερε πως εγκρίθηκε μετά από αίτηση του νοσοκομείου η δυνατότητα μετακίνησης για τη θερινή περίοδο στο νοσοκομείο Ρεθύμνου από άλλες περιοχές, γιατρών εσωτερικής παθολογίας, ορθοπαιδικής, ειδικοτήτων ΜΕΘ και ειδικοτήτων ΤΕΠ, προκειμένου να καλύψουν τα κενά που υπάρχουν. Μάλιστα, το οικονομικό κίνητρο είναι 2% επιπλέον του μισθού, ενώ με προσφορά της Μητρόπολης μπορεί να παραστεί δωρεάν διαμονή για το μήνα μετακίνησης. Ανοιχτή πρόσκληση υπάρχει και για όλους τους ιδιώτες γιατρούς που θα ήθελαν να παράσχουν υπηρεσία στο νοσοκομείο και ο οποίος τόνισε πως γίνεται προσπάθεια ενημέρωσης όλων των ιατρικών συλλόγων και των ενδιαφερομένων. Συνεχίζονται οι αφήξεις παράτυπων μεταναστών νότια της Κρήτης, γεγονός που οφείλεται στην πτώση της έντασης των ανέμων. Σήμερα τα ξημερώματα, σκάφος της Frontex εντόπισε λέμβο με 36 άτομα, 9 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων, στα νότια του νομού Ηρακλείου. Στην Ολομέλεια της Βουλής εισάγονται προς ψήφιση σήμερα Τρίτη οι νέες νομοθετικές διατάξεις που βάζουν οριστικό τέλος στις περικοπές των συντάξεων χειρίας μετά την παρέλευση της τριετίας. Η παρέμβαση του Υπουργείου Εργασίας καταργεί τις ρυθμίσεις του νόμου Τσίπρα-Κατρούγκαλου, διασφαλίζοντας την αυτοτέλεια των ασφαλιστικών δικαιωμάτων, την επαναφορά των συντάξεων στο 70% και την οριστική διαγραφή αναδρομικών καταλογισμών για δεκάδες χιλιάδες δικαιούχους. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης βρίσκεται η μονάδα δίκαιης θεραπείας του νοσοκομείου Ρεθύμνου, καθώς όπως καταγγέλει ένας γιατρών, η τραγική υποστελέχωση της μονάδας, όπου τρεις γιατροί καλύπτουν 7 κρεβάτια, παραβιάζει κάθε κανόνα ασφαλούς λειτουργίας και οδηγεί το εναπομείνον προσωπικό σε πλήρη εργασιακή ή ψυχοσωματική εξουθένωση. Ενεκτεταμένο κύκλωμα φοροδιαφυγής που φέρεται να διακινούσε εικονικά τιμολόγια εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ μέσω εταιριών Βιτρίνα και εξαφανισμένων εμπόρων, αποκάλυψαν οι ελεκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Η έρευνα οδήγησε στη σύλληψη τριών ατόμων, ενώ η ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί περίπτωση γυναίκας που εμφανιζόταν ως άστεγη στις φορολογικές δηλώσεις, αλλά διέμενε σε πολυτελή βίλα 280 τετραγωνικών μέτρων με πισίνα στα βόρεια προάστια. Τη δυνατότητα να ρυθμίσουν παλές ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το δημόσιο σε έως και 72 μηνιαίες δόσεις αποκτούν οι φορολογούμενοι σύμφωνα με νέα απόφαση του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργου Πιτσιλή, η οποία εφαρμόζει τις διατάξεις νόμου για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους. Η νέα ρύθμιση αφορά οφειλές που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως 31 Δεκεμβρίου 2023, υπό την προϋπόθεση ότι κατά την υποβολή της αίτησης δεν βρίσκονται ήδη σε άλλη ενεργή ρύθμιση. Στα πλαίσια του θερινού φεστιβάλ Μελοποτάμου 2026, σήμερα Τρίτη στην Κράνα, θα πραγματοποιηθεί προβολή ταινία στις 9 το βράδυ. Έτριο σημειώνεται ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 28 και 34 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τετάρτη ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 24 και 39 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα Τρίτη 21 Ιουλίου 2026.
2: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας.
3: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets.
2: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
3: Smart Stores στο Πέραμα.
2: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σε φάρεις.
3: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
2: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
3: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα, αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, είδη τεχνολογίας αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
2: Smart Stores στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340 20 520.
3: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
2: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
4: Ο επαγγελματισμός,
5: η ομαδικότητα της επιχείρησής μας
4: και η σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας
5: μας καθιστούν στην κορυφή των προτιμήσεών σας.
4: Καλαϊντσάκης, μονωτικά, σιδηρικά, χρώματα, επισκευαστικά υλικά και κόλλες πλακιδίων,
5: αδρευτικά, υδραυλικά, εργαλεία για κάθε χρήση και ανάγκη.
4: Καλαϊντσάκης στο Πέραμα, στο δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340 22 181.
5: Άμεσες λύσεις με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία.
6: Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκης στο Πέραμα. Με ένα τηλεφώνημα παραλαμβάνουμε από το χώρο σας δωρεάν το αυτοκίνητό σας, το πλένουμε με ενεργό αφρό και πιστοποιημένα καθαριστικά και το παραδίδουμε άμεσα σαν καινούριο. Ελαστικά, λιπαντικά και διάφορα αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκη. Τηλέφωνο 28340 22 055.
7: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματθαίος Ματθαιουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματθαιουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματθαίος Ματθαιουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310.

0: η προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22-007.
1: Ποιότητα, εξυπηρέτηση, χαμηλές τιμές. Supermarket Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε φρέσκα φρούτα και λαχανικά, οικιακά είδη, τοπικά προϊόντα, αλκοολούχα ποτά και πάντα τις καλύτερες προσφορές της αγοράς.
0: Παγωτό κρικρί οικογενειακό σε διάφορες γεύσεις 7,98. Πίτσα special επιλογή, συσκευασία τριών τεμαχίων 6,48. Πατατάκια Pringles μεγάλη συσκευασία 2,34. Ice tea Lipton, μπουκάλι 500 ml 1,04 €. Whisky Vatex 19 13,60. Μπύρα Μύθος κουτί, συσκευασία 6-2 δώρο 5,84.
1: Supermarket Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Τηλέφωνο 28 34 0 22 0 29. Μια στάση στο Σπανουδάκι και τα έχεις όλα.
2: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
3: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
2: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
3: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
2: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
1: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
4: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
1: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
0: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
1: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο Πέραμα.
4: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
0: Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μιλοποτάμου. Προσφορές. Πέψη κόλλα 1,5 λίτρου 1 ευρώ. Μερέντα Παυλίδης 1 κιλού 4,90. Υγρό πλυντηρίου ρούχων Clever 42 μεζούρων 4,80. Δημητριακά Kellogg's Choco Pops 330 γραμμαρίων 2,99. Γάλα μακράς διαρκείας 1 λίτρου 1 ευρώ. Vitam Soft 400 γραμμαρίων 2,50. Βακαλάος ξαλμυρισμένος για νενάκι 4,60 το κιλό. Πίτσα 2 τεμαχίων Fresh Day 4,90. Γραβιέρα Ένωσης 12,90 το κιλό. Παγωτίνια Mini 9,80 το κιλό. Αφρόλουτρο 750 ml 2,20. Καρπούζι 38 λεπτά το κιλό. Και πολλές ακόμα προσφορές στο κατάστημά μας. Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μιλοποτάμου. Πάντα στις πιο φθηνές τιμές. Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 9. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Καθώς είμαστε στην κορύφωση της τουριστικής σεζόν, με τα ρεκόρ των αφήξεων να σπάνε το ένα μετά το άλλο, ωστόσο πίσω από αυτή την εικόνα κρύβεται μια ζωφέρη πραγματικότητα που αφορά τα δημόσια συστήματα υγείας του νησιού. Τα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας της Κρήτης βρίσκονται αντιμέτωπα με ένα εκρηκτικό κοκτέιλ. Από τη μία πλευρά, ο πληθυσμός του νησιού πολλαπλασιάζεται λόγω των εκατομμυρίων επισκεπτών, και από την άλλη, οι δημόσιες δομές υγείας παραμένουν απελπιστικά υποστελεχωμένες, με το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό να βρίσκεται σε κατάσταση μόνιμης σωματικής και ψυχολογικής εξάντλησης. Η κατάσταση στα τμήματα επειγόντων περιστατικών των νοσοκομείων αλλά και στα κέντρα υγείας, ιδιαίτερα στις τουριστικές περιοχές, περιγράφεται από τους ίδιους τους εργαζόμενους ως εμπόλεμη ζώνη. Τώρα που η χώρα βρίσκεται ήδη αντιμέτωπη με ένα ισχυρό κύμα κάψωνα, με τον υδράργυρο να παραμένει σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, μια επιβάρυνση έρχεται να προσθεθεί στο σκηνικό του καιρού. Μέτριες συγκεντρώσεις ερημικής σκόνης αναμένεται να καταγραφούν σήμερα και αύριο, κυρίως στα δυτικά, κεντρικά και νότια τμήματα της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της Κρήτης, επιβαρύνοντας περαιτέρω την ατμόσφαιρα. Μια πολύ σημαντική είδηση έδωσε χθες ο διοικητής του νοσοκομείου Ρεθύμνου, Γιώργος Παπακοσταντής, ο οποίος ανέφερε πως εγκρίθηκε μετά από αίτηση του νοσοκομείου η δυνατότητα μετακίνησης για τη θερινή περίοδο στο νοσοκομείο Ρεθύμνου από άλλες περιοχές, γιατρών εσωτερικής παθολογίας, ορθοπαιδικής, ειδικοτήτων ΜΕΘ και ειδικοτήτων ΤΕΠ, προκειμένου να καλύψουν τα κενά που υπάρχουν. Μάλιστα, το οικονομικό κίνητρο είναι 2% επιπλέον του μισθού, ενώ με προσφορά της Μητρόπολης μπορεί να παραστεί δωρεάν διαμονή για το μήνα μετακίνησης. Ανοιχτή πρόσκληση υπάρχει και για όλους τους ιδιώτες γιατρούς που θα ήθελαν να παράσχουν υπηρεσία στο νοσοκομείο και ο οποίος τόνισε πως γίνεται προσπάθεια ενημέρωσης όλων των ιατρικών συλλόγων και των ενδιαφερομένων. Συνεχίζονται οι αφήξεις παράτυπων μεταναστών νότια της Κρήτης, γεγονός που οφείλεται στην πτώση της έντασης των ανέμων. Σήμερα τα ξημερώματα, σκάφος της Frontex εντόπισε λέμβο με 36 άτομα, 9 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων, στα νότια του νομού Ηρακλείου. Στην Ολομέλεια της Βουλής εισάγονται προς ψήφιση σήμερα Τρίτη οι νέες νομοθετικές διατάξεις που βάζουν οριστικό τέλος στις περικοπές των συντάξεων χειρίας μετά την παρέλευση της τριετίας. Η παρέμβαση του Υπουργείου Εργασίας καταργεί τις ρυθμίσεις του νόμου Τσίπρα-Κατρούγκαλου, διασφαλίζοντας την αυτοτέλεια των ασφαλιστικών δικαιωμάτων, την επαναφορά των συντάξεων στο 70% και την οριστική διαγραφή αναδρομικών καταλογισμών για δεκάδες χιλιάδες δικαιούχους. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης βρίσκεται η μονάδα δίκαιης θεραπείας του νοσοκομείου Ρεθύμνου, καθώς όπως καταγγέλει ένας γιατρών, η τραγική υποστελέχωση της μονάδας, όπου τρεις γιατροί καλύπτουν 7 κρεβάτια, παραβιάζει κάθε κανόνα ασφαλούς λειτουργίας και οδηγεί το εναπομείνον προσωπικό σε πλήρη εργασιακή ή ψυχοσωματική εξουθένωση. Ένα εκτεταμένο κύκλωμα φοροδιαφυγής που φέρεται να διακινούσε εικονικά τιμολόγια εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ μέσω εταιριών Βιτρίνα και εξαφανισμένων εμπόρων, αποκάλυψαν οι ελεκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Η έρευνα οδήγησε στη σύλληψη τριών ατόμων, ενώ η ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί περίπτωση γυναίκας που εμφανιζόταν ως άστεγη στις φορολογικές δηλώσεις, αλλά διέμενε σε πολυτελή βίλα 280 τετραγωνικών μέτρων με πισίνα στα βόρεια προάστια. Τη δυνατότητα να ρυθμίσουν παλές ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το δημόσιο σε έως και 72 μηνιαίες δόσεις αποκτούν οι φορολογούμενοι σύμφωνα με νέα απόφαση του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργου Πιτσιλή, η οποία εφαρμόζει τις διατάξεις νόμου για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους. Η νέα ρύθμιση αφορά οφειλές που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως 31 Δεκεμβρίου 2023, υπό την προϋπόθεση ότι κατά την υποβολή της αίτησης δεν βρίσκονται ήδη σε άλλη ενεργή ρύθμιση. Στα πλαίσια του θερινού φεστιβάλ Μυλοποτάμου 2026, σήμερα Τρίτη στην Κράνα, θα πραγματοποιηθεί προβολή ταινία στις 9 το βράδυ. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθινο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 28 και 34 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τετάρτη ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 24 και 39 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6, σήμερα Τρίτη 21 Ιουλίου 2026.
3: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει μπουμ! Ελάτε στο Boom Balloon.
4: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
3: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν boom. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
4: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και

0: 2-10-4-77-94.
1: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
2: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
3: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
2: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
3: Ψυχολογία,
2: παιδαγωγικά,
3: τουρισμός,
2: προπονητική,
3: αισθητική,
2: διοίκηση,
3: μαγειρική,
2: πλήρωμα ασθενοφόρου
3: και πολλά ακόμα.
2: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
3: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
2: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
3: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
2: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98
3: 28 310 24 111
2: και www.mbs.com.gr.
3: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
4: Νέες θέσεις εργασίας. Ο ηλεκτρολόγος Κανελάκης Γεώργιος, με έδρα τα Αγγελιανά Μυλοποτάμου, αναζητά για μόνιμη εργασία ηλεκτρολόγο και βοηθό ηλεκτρολόγου με προοπτικές εξέλιξεις. Κάλεσε τώρα στο 694-628-1437 για περισσότερες πληροφορίες. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Κανελάκης Γεώργιος. Επαγγελματισμός και συνέπεια.
5: Όταν το σπίτι σου μοσχοβολά καθαριότητα, όλα είναι πιο όμορφα. Στο Lavanda & Co. θα βρεις χαρτικά, απορρυπαντικά, καθαριστικά, ακόμα και είδη για την πισίνα σου.
6: Για το σπίτι ή την επιχείρηση, χονδρική ή λιανική, με ποιότητα, ποικιλία και τιμές που δεν συγκρίνονται.
5: Δεχόμαστε παραγγελίες για κουβέρ κοινωνικών εκδηλώσεων.
6: Και αν εμφανιστούν απρόσκλητοι επισκέπτες, απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εξειδίκευση και σύγχρονες μεθόδους σε συνεργασία με τη Γεωπόνο Βασιλίνα Τζαγκαράκη και την Απεντόμωσης.
4: Στο κατάστημά μας θα βρείτε ακόμα ολοκληρωμένες λύσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες με ποιοτικά προϊόντα και άμεση εξυπηρέτηση. Διαθέτουμε χλώριο και όλα τα απαραίτητα για τη σωστή συντήρηση της πισίνας σας, για βίλες, ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχειακές μονάδες. Διανομή στο χώρο σας κατόπιν συνεννόησης.
5: Lavanda & Co. Μυρίζει καθαριότητα, μυρίζει σιγουριά.
6: Στο κεντρικό δρόμο του Περάματος.
5: Τηλέφωνο 2834-020-030.
7: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μυλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
8: Πω, τι πράγμα είναι αυτές οι γυναίκες. Τι έπαθες, τι να πάθω. Η δικιά μου ήταν 2 ώρες στο τηλέφωνο και μπλα μπλα μπλα κουτσομπόλευε με την κολλητή της.
9: Και η δικιά μου τα ίδια κάνει.
8: Ας πω, όπου και να πάει κανείς είναι γεμάτο γυναίκες. Στα μαγαζιά, στην καφετέρια, στο σούπερ μάρκετ, ακόμα και στο γήπεδο, γυναίκες. Θέλω την ησυχία μου, λέμε.
9: Κατάλαβα, θες κούρεμα.
8: Ορίστε,
9: Άρης φίλε μου, Άρης. Κομμωτήριο στο Πέραμα, αποκλειστικά για άνδρες.
10: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Στο Πέραμα, τηλέφωνο 28340-23660.
9: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Άρης Πανταλός. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.

0: παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
3: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
2: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
3: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
2: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
3: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
2: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλέφωνο 6980-8467-21.
4: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης.
5: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου. Αγορά και επεξεργασία χαρουπιού. Κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
4: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
5: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα, σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
4: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
3: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκάφη.
6: Τώρα υπονέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
7: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
8: Έως το Σάββατο, κοτόπουλο νητσιάκο σε τεμάχια 20% φθηνότερα. Λευκό αγελαδινό φάρμα Θεσσαλίας μόνο 4,99. Όλοι οι καφέδες Nescafé Azira και Starbucks σε απίστευτες τιμές. Ακόμα όλα τα παγωτά Magic Mini στη μισή τιμή.
7: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
6: Έχεις προγραμματίσει γάμο, βάφτιση ή άλλη κοινωνική εκδήλωση και προβληματίζεσαι για το κόψιμο των κρεάτων? Υπάρχει λύση. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης. Με επαγγελματισμό, εμπειρία και συνέπεια, κόβουμε το κρέας για κάθε μικρή ή μεγάλη κοινωνική σας εκδήλωση. Τώρα διαθέτουμε προσεγγίαση, φορτηγό, ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής σας εκδήλωσης, καθώς και φορτηγό για μεταφορά ζώντων ζώων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-239-217. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης και για το κόψιμο των κρεάτων, ξέχνιασες.
9: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking.com και άλλα. Travelotopos, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
10: Λέμε τσάω στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
11: Τσάω, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
10: Δοκίμασε λαχταριστά snacks, σφολιάτες και πεντανόστιμα sandwich.
11: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
10: Τσάω καφέ, snack and more. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Ηρακλείου, σε Λατζιμάς.
11: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.

0: Τάλος FM. Ραδιόφωνο ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 10. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Καθώς είμαστε στην κορύφωση της τουριστικής σεζόν, με τα ρεκόρ των αφήξεων να σπάνε το ένα μετά το άλλο, ωστόσο πίσω από αυτή την εικόνα κρύβεται μια ζωφέρη πραγματικότητα που αφορά τα δημόσια συστήματα υγείας του νησιού. Τα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας της Κρήτης βρίσκονται αντιμέτωπα με ένα εκρηκτικό κοκτέιλ. Από τη μία πλευρά, ο πληθυσμός του νησιού πολλαπλασιάζεται λόγω των εκατομμυρίων επισκεπτών, και από την άλλη, οι δημόσιες δομές υγείας παραμένουν απελπιστικά υποστελεχωμένες, με το ιατρικό νοσηλευτικό προσωπικό να βρίσκεται σε κατάσταση μόνιμης σωματικής και ψυχολογικής εξάντλησης. Η κατάσταση στα τμήματα επειγόντων περιστατικών των νοσοκομείων αλλά και στα κέντρα υγείας, ιδιαίτερα στις τουριστικές περιοχές, περιγράφεται από τους ίδιους τους εργαζόμενους ως εμπόλεμη ζώνη. Τώρα που η χώρα βρίσκεται ήδη αντιμέτωπη με ένα ισχυρό κύμα κάψωνα, με τον υδράργυρο να παραμένει σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, μια επιβάρυνση έρχεται να προσθεθεί στο σκηνικό του καιρού. Μέτριες συγκεντρώσεις ερημικής σκόνης αναμένεται να καταγραφούν σήμερα και αύριο, κυρίως στα δυτικά, κεντρικά και νότια τμήματα της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της Κρήτης, επιβαρύνοντας περαιτέρω την ατμόσφαιρα. Μια πολύ σημαντική είδηση έδωσε χθες ο διοικητής του νοσοκομείου Ρεθύμνου, Γιώργος Παπακοσταντής, ο οποίος ανέφερε πως εγκρίθηκε μετά από αίτηση του νοσοκομείου η δυνατότητα μετακίνησης για τη θερινή περίοδο στο νοσοκομείο Ρεθύμνου από άλλες περιοχές, γιατρών εσωτερικής παθολογίας, ορθοπαιδικής, ειδικοτήτων ΜΕΘ και ειδικοτήτων ΤΕΠ, προκειμένου να καλύψουν τα κενά που υπάρχουν. Μάλιστα, το οικονομικό κίνητρο είναι 2% επιπλέον του μισθού, ενώ με προσφορά της Μητρόπολης μπορεί να παραστεί δωρεάν διαμονή για το μήνα μετακίνησης. Ανοιχτή πρόσκληση υπάρχει και για όλους τους ιδιώτες γιατρούς που θα ήθελαν να παράσχουν υπηρεσία στο νοσοκομείο και ο οποίος τόνισε πως γίνεται προσπάθεια ενημέρωσης όλων των ιατρικών συλλόγων και των ενδιαφερομένων. Συνεχίζονται οι αφήξεις παράτυπων μεταναστών νότια της Κρήτης, γεγονός που οφείλεται στην πτώση της έντασης των ανέμων. Σήμερα τα ξημερώματα, σκάφος της Frontex εντόπισε λέμβο με 36 άτομα, 9 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων, στα νότια του νομού Ηρακλείου. Στην Ολομέλεια της Βουλής εισάγονται προς ψήφιση σήμερα Τρίτη οι νέες νομοθετικές διατάξεις που βάζουν οριστικό τέλος στις περικοπές των συντάξεων χειρίας μετά την παρέλευση της τριετίας. Η παρέμβαση του Υπουργείου Εργασίας καταργεί τις ρυθμίσεις του νόμου Τσίπρα-Κατρούγκαλου, διασφαλίζοντας την αυτοτέλεια των ασφαλιστικών δικαιωμάτων, την επαναφορά των συντάξεων στο 70% και την οριστική διαγραφή αναδρομικών καταλογισμών για δεκάδες χιλιάδες δικαιούχους. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης βρίσκεται η μονάδα διακής θεραπείας του νοσοκομείου Ρεθύμνου, καθώς όπως καταγγέλει ένας γιατρών, η τραγική υποστελέχωση της μονάδας, όπου τρεις γιατροί καλύπτουν 7 κρεβάτια, παραβιάζει κάθε κανόνα ασφάλους λειτουργίας και οδηγεί το εναπομείνον προσωπικό σε πλήρη εργασιακή ή ψυχοσωματική εξουθένωση. Ένα εκτεταμένο κύκλωμα φοροδιαφυγής που φέρεται να διακινούσε εικονικά τιμολόγια εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ μέσω εταιριών Βιτρίνα και εξαφανισμένων εμπόρων, αποκάλυψαν οι ελεκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Η έρευνα οδήγησε στη σύλληψη τριών ατόμων, ενώ η ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί περίπτωση γυναίκας που εμφανιζόταν ως άστεγη στις φορολογικές δηλώσεις, αλλά διέμενε σε πολυτελή βίλα 280 τετραγωνικών μέτρων με πισίνα στα βόρεια προάστια. Τη δυνατότητα να ρυθμίσουν παλές ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το δημόσιο σε έως και 72 μηνιαίες δόσεις αποκτούν οι φορολογούμενοι σύμφωνα με νέα απόφαση του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργου Πιτσιλή, η οποία εφαρμόζει τις διατάξεις νόμου για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους. Η νέα ρύθμιση αφορά οφειλές που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως 31 Δεκεμβρίου 2023, υπό την προϋπόθεση ότι κατά την υποβολή της αίτησης δεν βρίσκονται ήδη σε άλλη ενεργή ρύθμιση. Στα πλαίσια του θερινού φεστιβάλ Μυλοποτάμου 2026, σήμερα Τρίτη στην Κράνα, θα πραγματοποιηθεί προβολή ταινία στις 9 το βράδυ. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 28 και 34 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τετάρτη ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 24 και 39 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα 3η 21 Ιουλίου 2026.

0: επαγγέλματα υγείας και ομορφιάς εξελίσσονται συνεχώς. Εσύ είσαι έτοιμη να εξελιχθείς μαζί τους. Στην ΙΣΑΕΚ Grand σπουδάζεις νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, εργοθεραπεία, αισθητική, ονειχοπλαστική και κομμωτική μέσα από σύγχρονη πρακτική εκπαίδευση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. Κάνε το πάθος σου επάγγελμα. ΙΣΑΕΚ Grand. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grand.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
1: Έμαθες τα νέα? Το κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα άνοιξε ξανά.
2: Ναι, το έμαθα. Μάλιστα, επέστρεψε πιο δυναμικά από ποτέ. Με διαλεγμένα προϊόντα και υπηρεσία delivery.
1: Ποιότητα και εξυπηρέτηση μαζί δηλαδή.
2: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Επιστρέψαμε και σας περιμένουμε με φρέσκα κρέατα όλων των ειδών, καθώς και αρνιά και κατσίκια δικής μας παραγωγής.
1: Ακόμη θα βρεις κρεατοσκευάσματα όπως μπιφτέκια και χειροποίητα σουβλάκια, καθώς και εκλεκτό κρασί και τυροκομικά.
2: Με ένα τηλέφωνο στο 694-293-6840 έρχεται η παραγγελία σου κατευθείαν στην πόρτα σου.
1: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Παραπλεύρος της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου.
2: Μια δοκιμή θα σας πείσει για την ποιότητα των προϊόντων μας.
3: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας? Να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
4: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
3: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων, κοπή και χάραξη υλικών.
4: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
3: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι α3.
4: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
3: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28340-22304.
5: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick J. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
6: Αντιπρόσωπος νομού Ρεθύμνου, Αλιγιζάκης ΑΕ. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά.

0: Undercover. Καλώς FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε.
1: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας.
2: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets.
1: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
2: Smart Stores στο Πέραμα.
1: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σεφάρεις.
2: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
1: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
2: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, είδη τεχνολογίας, αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
1: Smart Stores, στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340 20 520.
2: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
1: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
3: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340 22 007.
4: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματεουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 526.
5: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
6: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-601-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλίας σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
3: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 11. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Καθώς είμαστε στην κορύφωση της τουριστικής σεζόν, με τα ρεκόρ των αφήξεων να σπάνε το ένα μετά το άλλο, ωστόσο πίσω από αυτή την εικόνα κρύβεται μια ζωφέρη πραγματικότητα που αφορά τα δημόσια συστήματα υγείας του νησιού. Τα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας της Κρήτης βρίσκονται αντιμέτωπα με ένα εκρηκτικό κοκτέιλ. Από τη μία πλευρά, ο πληθυσμός του νησιού πολλαπλασιάζεται λόγω των εκατομμυρίων επισκεπτών, και από την άλλη, οι δημόσιες δομές υγείας παραμένουν απελπιστικά υποστελεχωμένες, με το ιατρικό νοσηλευτικό προσωπικό να βρίσκεται σε κατάσταση μόνιμης σωματικής και ψυχολογικής εξάντλησης. Η κατάσταση στα τμήματα επειγόντων περιστατικών των νοσοκομείων αλλά και στα κέντρα υγείας, ιδιαίτερα στις τουριστικές περιοχές, περιγράφεται από τους ίδιους τους εργαζόμενους ως εμπόλεμη ζώνη. Τώρα που η χώρα βρίσκεται ήδη αντιμέτωπη με ένα ισχυρό κύμα καύσωνα, με τον υδράργυρο να παραμένει σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, μια επιβάρυνση έρχεται να προσθεθεί στο σκηνικό του καιρού. Μέτριες συγκεντρώσεις ερημικής σκόνης αναμένεται να καταγραφούν σήμερα και αύριο, κυρίως στα δυτικά, κεντρικά και νότια τμήματα της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της Κρήτης, επιβαρύνοντας περαιτέρω την ατμόσφαιρα. Μια πολύ σημαντική είδηση έδωσε χθες ο διοικητής του νοσοκομείου Ρεθύμνου, Γιώργος Παπακοσταντής, ο οποίος ανέφερε πως εγκρίθηκε μετά από αίτηση του νοσοκομείου η δυνατότητα μετακίνησης για τη θερινή περίοδο στο νοσοκομείο Ρεθύμνου από άλλες περιοχές γιατρών εσωτερικής παθολογίας, ορθοπαιδικής, ειδικοτήτων ΜΕΘ και ειδικοτήτων ΤΕΠ, προκειμένου να καλύψουν τα κενά που υπάρχουν. Μάλιστα, το οικονομικό κίνητρο είναι 2% επιπλέον του μισθού, ενώ με προσφορά της Μητρόπολης μπορεί να παραστεί δωρεάν διαμονή για το μήνα μετακίνησης. Ανοιχτή πρόσκληση υπάρχει και για όλους τους ιδιώτες γιατρούς που θα ήθελαν να παράσχουν υπηρεσία στο νοσοκομείο και ο οποίος τόνισε πως γίνεται προσπάθεια ενημέρωσης όλων των ιατρικών συλλόγων και των ενδιαφερομένων. Συνεχίζονται οι αφήξεις παράτυπων μεταναστών νότια της Κρήτης, γεγονός που οφείλεται στην πτώση της έντασης των ανέμων. Σήμερα τα ξημερώματα, σκάφος της Frontex εντόπισε λέμβο με 36 άτομα, 9 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων, στα νότια του νομού Ηρακλείου. Στην Ολομέλεια της Βουλής εισάγονται προς ψήφιση σήμερα Τρίτη οι νέες νομοθετικές διατάξεις που βάζουν οριστικό τέλος στις περικοπές των συντάξεων χειρίας μετά την παρέλευση της τριετίας. Η παρέμβαση του Υπουργείου Εργασίας καταργεί τις ρυθμίσεις του νόμου Τσίπρα-Κατρούγκαλου, διασφαλίζοντας την αυτοτέλεια των ασφαλιστικών δικαιωμάτων, την επαναφορά των συντάξεων στο 70% και την οριστική διαγραφή αναδρομικών καταλογισμών για δεκάδες χιλιάδες δικαιούχους. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης βρίσκεται η μονάδα δίκαιης θεραπείας του νοσοκομείου Ρεθύμνου, καθώς όπως καταγγέλει ένας γιατρών, η τραγική υποστελέχωση της μονάδας, όπου τρεις γιατροί καλύπτουν 7 κρεβάτια, παραβιάζει κάθε κανόνα ασφαλούς λειτουργίας και οδηγεί το εναπομείνον προσωπικό σε πλήρη εργασιακή ή ψυχοσωματική εξουθένωση. Ένα εκτεταμένο κύκλωμα φόρο διαφυγής που φέρεται να διακινούσε εικονικά τιμολόγια εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ μέσω εταιριών Βιτρίνα και εξαφανισμένων εμπόρων, αποκάλυψαν οι ελεκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Η έρευνα οδήγησε στη σύλληψη τριών ατόμων, ενώ η ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί περίπτωση γυναίκας που εμφανιζόταν ως άστεγη στις φορολογικές δηλώσεις, αλλά διέμενε σε πολυτελή βίλα 280 τετραγωνικών μέτρων με πισίνα στα βόρεια προάστια. Τη δυνατότητα να ρυθμίσουν παλές ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το δημόσιο σε έως και 72 μηνιαίες δόσεις αποκτούν οι φορολογούμενοι σύμφωνα με νέα απόφαση του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργου Πιτσιλή, η οποία εφαρμόζει τις διατάξεις νόμου για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους. Η νέα ρύθμιση αφορά οφειλές που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως 31 Δεκεμβρίου 2023, υπό την προϋπόθεση ότι κατά την υποβολή της αίτησης δεν βρίσκονται ήδη σε άλλη ενεργή ρύθμιση. Στα πλαίσια του θερινού φεστιβάλ Μυλοποτάμου 2026, σήμερα Τρίτη στην Κράνα, θα πραγματοποιηθεί προβολή ταινίας στις 9 το βράδυ. Έτριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 28 και 34 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τετάρτη ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 24 και 39 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6, σήμερα Τρίτη 21 Ιουλίου 2026.
3: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
2: Τώρα υπό νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
4: Ω, τι πράγμα είναι αυτές οι γυναίκες. Τι έπαθες, τι να πάθω. Η δικιά μου ήταν 2 ώρες στο τηλέφωνο και μπλα μπλα μπλα κουτσομπόλευε με την κολλητή της.
5: Και η δικιά μου τα ίδια κάνει.
4: Ας πω, όπου και να πάει κανείς είναι γεμάτο γυναίκες. Στα μαγαζιά, στην καφετέρια, στο σούπερ μάρκετ, ακόμα και στο γήπεδο, γυναίκες. Θέλω την ησυχία μου, λέμε.
5: Κατάλαβα. Θες κούρεμα.
4: Ορίστε.
5: Άρης, φίλε μου. Άρης. Κομμωτήριο στο πέραμα, αποκλειστικά για άνδρες.
6: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Στο πέραμα, τηλέφωνο 28340-23660.
7: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Άρης Πανταλός. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.

Σκάλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου. Η ώρα είναι μία.

Τέλος. Όχι. Τι μελαγκίνες όλες τις ώρες. Τι μελαγκίνες όλες τις ώρες.

0: Talos FM. Ραδιόφωνο ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 2.

0: Τάλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 3.